με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μες

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σαν

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μες

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: ξέρεις.
1: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

0: Περνώ καλά.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

νίκησα τόσους. Μα εμένα δεν με νίκησα στον τοίχο πιψωσιά. Με φορά πήγα χτύπησα. Με τον εαυτό μου σε διάρκη βρίσκομαι πόλεμο. Και με στο βλέμμα το κενό μου πλέον μόνιμο. Εκεί αν έρθεις να με βρεις ποτέ μου δεν θα λείπω κι έχω πέσει. Και μου λέω συνέχεια σήκω. Μα το παιδί που ήμουν δεις μην το τρομάξεις. Λιώσε τους πλάγους με φωτιά μα μη

σώθηκα, μπορεί να έπεσα επτά. Μα αυτό σηκώθηκα στο ξηράφιο την κόψη ήμουν. Μα δεν κόπηκα, ίσως να ήταν τα φεγγάρια μου. Αλλιώτικα εκεί την πόρτα μου ανοιχτή. Για σένα άφησα σε μαύρο στίχος μια ελπίδα. Δες πως ζωγράφισα εκεί, αν έρθεις να με βρεις θα στο χρωστάω. Πρόσεχε μόνο που πατάς γιατί πονάω. Σε όσους καθρέφτες

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πες.
1: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με

τις ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοίχη με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοίχη δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

ξέρεις πόσο το μισώ αυτό που δεν μιλάμε, που δεν μπορώ πια να σου πω τι τρέμω, τι φοβάμαι.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

σπάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

μας βλέπουν σαν απειλή. Λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα

πως αντέχεις τις φλέβες σου ένα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
5: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε κοντά σας. Καλημέρα, καλησπέρα όπου και σε όλο τον κόσμο. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Στο μικρόφωνο ο Σάκης Βούτος. Μας ακούτε από τους 90,8 στα FM. Μας ακούτε ηλεκτρονικά από το ίντερνετ. Μας ακούτε στο κινητό σας, στο κομπιούτερ σας μέσω του www.voutospress.gr. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο www.voutospress.papaki.gr. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Ελένη, Ηλία, Νίκο, Τζουλιάνο. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Κλειφάδα. Καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα. Καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Ζάκηθο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου κοκκυρές. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Ενδιαφέροντα και τα θέματα σήμερα, μείνετε συντονισμένοι, σας αφορούν άμεσα. Γιατί δυστυχώς προκύπτουν πάρα πολλά θέματα τα οποία προβληματίζουν τον τόπο μας και δεν ξέρω ποιος θα τα λύσει.

0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με την κυρία Βασιλείου. Είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αλλιέων Ελλάδος και της λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Κύριε Βασιλείου, σας πήρα γιατί χθες άκουσα τον κύριο Παπασταύρου που είπε ότι ψήφισε το θέμα της χωροταξίας αλλά και τον θαλάσσια πάρκα. Τα οποία είπε ότι δεν θα δεχτούμε οποιαδήποτε αντίρρηση μετά από εντολή του Πρωθυπουργού. Τι μέτρα θα πάρετε από εδώ και στο εξής με τα προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή θα αντιμετωπίσετε μετά το ψήφισμα του Προεδρικού Διατάγματος?
1: Απλά για να τα βάλω σε μια σειρά, εχθές υπεγράφη από τον κύριο Παπασταύρου, δηλαδή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το ΠΔΕΛΤΑ, το Προεδρικό Διάταγμα για το Αιγαίο, για το θαλάσσιο πάρκο δηλαδή του Αιγαίου.
0: Ναι, το οποίο τώρα για το Ιόνιο.
1: Θα πάει στο ΣΤΕ και πρέπει να υπογραφεί ενδιάμεσα από όλους τους υπόλοιπους υπουργούς που εμπλέκονται.
0: Ναι.
1: Εκεί θα υπάρξει μια καθυστέρηση, από όσο γνωρίζω και από όσο έμαθα, δηλαδή από δικές μου πηγές, γιατί διαφωνούν σε αρκετά πράγματα. Όσον αφορά το Ιόνιο, καθυστερεί λίγο ακόμα, γιατί ακριβώς υπάρχουν αντιδράσεις και πιέσεις και από μέρος το δικό μας σαν σωματείο, αλλά και από άλλους. Οπότε καθυστερεί ακόμα και λένε ότι θα καθυστερήσει λίγο ακόμα ακριβώς για αυτό το λόγο.
0: Μέχρι το Σεπτέμβριο
1: έχουν λευκή επιταγή. Ο Πρωθυπουργός ήδη δήλωσε ότι πρέπει πριν γίνει το οτιδήποτε, αν γίνουν εκλογές, να έχουν γίνει αυτά τα παρκά,
0: ναι.
1: Ενώ να έχουν υπογραφεί. Οπότε αναμένουμε τις εξελίξεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: όταν θα βγουν τα προεδρικά διατάγματα και θα μπορέσουμε να έχουμε κάτι στα χέρια μας χειροπιαστά, τότε θα πρέπει να αντιδράσουμε.
0: Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός θέλει οπωσδήποτε να περάσει το νομοσχέδιο πριν γίνουν οι εκλογές, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Γιατί έχει βάλει το στίχημα και έχει υποσχεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα έχει το 36%. Κανονικά ήταν το 30% προστασία των θαλασσών,
0: ναι.
1: Και έχει υποσχεθεί το 36%. Οπότε το χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Αυτό δηλαδή θα τον βοηθήσει στις εκλογές, λέτε? Δεν θα έχει πολιτικό κόστος?
1: Όσον αφορά να έχει την εύνοια αυτή τη στιγμή, να έχει την εύνοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερο θεωρώ ότι το ενδιαφέρει η εύνοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αλλά δεν θα έχει πολιτικό κόστος εδώ τοπικά από τους επαγγελματίες?
1: Σίγουρα θα έχει πολιτικό κόστος. Δεν ξέρω γι' αυτό ακριβώς, δεν ξέρω πόσο ακριβώς θέλουν να το περάσουν και πόσο ακριβώς θέλουν να το κάνουν, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια αντίδραση. Όπως είπατε και εσείς τοπικά, εγώ προσωπικά και σαν σωματείο, δηλαδή εμείς αντιδρούμε. Τώρα από εκεί πέρα δεν μπορώ να ξέρω οι υπόλοιποι κλάδοι πώς αντιδρούνε και αν αντιδρούνε. Ξέρετε, είναι και περίοδος σεζόν τώρα.
0: Είναι και όπως έγινε και την προηγούμενη φορά. Ακριβώς.
1: Ναι, όπως έγινε και την προηγούμενη φορά που βγήκε Ιούλιο, δηλαδή την
0: Ερμηνεία. Ναι, σας πιάνουν στον ύπνο που λέει. Ακριβώς.
1: Εντάξει, όχι όλους.
0: Όχι όλους. Εντάξει. Να είστε καλά, γιατί δυνατοί, δεν τους αφήνετε με τίποτα. Το βλέπουμε αυτό. Το
1: όχι,
0: θέμα είναι ότι
1: παραδέχτηκαν και μόνοι τους ότι οι πιέσεις που έχουν ασκηθεί τουλάχιστον από τη μεριά του
0: κομματιού
1: είναι αρκετές.
0: Δεν το περιμένανε. Δεν το περιμένανε. Ακριβώς. Να ρωτήσω. Ναι.
1: Έχουμε απευθυνθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε απευθυνθεί και στον κύριο Καδί που είναι Επίτροπος Αλλίας. Έχουμε δηλαδή κινητοποιηθεί αρκετά εμείς.
0: Οι συνάδελφοί σας στο Αιγαίο τι λένε, κυρία Βασιλείου?
1: Όσον αφορά το κομμάτι του αλευτικού τουρισμού, υποφέρονται σε μένα γιατί εγώ είμαι πρόεδρος πανελλαδικά.
0: Ναι, ξέρω, λέω, τι σας λένε, έχουν πρόβλημα μεγάλο τώρα αυτή τη στιγμή, αν ψηφιστεί.
1: Στο Αιγαίο σας, όπως σας είχα πει και τις άλλες φορές, στο Αιγαίο, το πάρκο του Αιγαίου δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα,
0: ναι.
1: Και περιορισμού.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχουν, αν θέλετε, τις φώκες.
0: Εκεί έχουν πρόβλημα όμως με το θέμα της αλίας, έτσι.
1: Έχουν πρόβλημα με το θέμα της αλίας, γιατί κατεβαίνουν τα τουρκικά, κατεβαίνουν, ναι. Διάφορα.
0: Και δεν τους πειράζει κανένας, ακριβώς. Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Δεν τους ενοχλεί, ούτε πρόκειται ποτέ να τους ενοχλεί.
0: Καλά, είναι η πολιτική μας η όμορφη που κάνουμε και που στηρίζουμε την πατρίδα μας και τους ανθρώπους μας εδώ για να ζήσουν. Τι να πούμε τώρα. Το θέμα είναι ότι εκτός από το θαλάσσιο πάρκο. Καταστρέφει, ναι. Εδώ και τις αχτές, γιατί έχουμε 27 αχτές που τις περνάει
1: οι μοναδικές στην κεφαλαιά.
0: Δεν είναι μόνο το θέμα αυτό, και από ό,τι βλέπουμε το επιμελητήριο, ενώ έχει ξεκινήσει μια κίνηση να κάνει, μετά οπισθοχωρήσανε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ο κ. Λούκας αγανάκτησε.
1: Όσον αφορά το κομμάτι των ημεροπλοίων, εγώ εδώ με τον πρόεδρο το
0: πιστεύω. Ο κ. Σπανόπουλος τι λέει?
1: Είμαστε σε συνεννόηση εμείς μεταξύ μας, είμαστε έτοιμοι για κάθε
0: ενδεχόμενο
1: που θα συμβεί, ενώ να αντιδράσουμε, για,
0: ναι.
1: Κάθε ενδεχόμενο προσπαθούμε να έχουμε συνέχεια plan B, plan B.
0: Ναι, καταλαβαίνω, την δεύτερη περίπτωση τι θα κάνετε.
1: Βέβαια.
0: Κυρία Βασιλείου, αν τυχόν ψηφιστεί από ό,τι είπε ο Υπουργός, εγώ δεν θα δεχτώ πιέσεις, θα περάσω την εντολή του Πρωθυπουργού. Τι κάνουμε από εκεί πέρα, πέστε ότι το ψηφίσατε.
1: Αυτό θα ήθελα, αν μπορώ να το κρατήσω, αν θέλετε, κρυφό, γιατί είναι ένα άστο στο μανίκι.
0: Για να τους προλάβουμε, καταλαβαίνω τι λέτε, εντάξει.
1: Είναι ένα άστο στο μανίκι.
0: Και ο Μάσας είναι αυτό, καλά κάνετε, καλά κάνετε.
1: Όχι, δεν είναι θέμα, ότι είναι θέμα ότι καλύτερα είναι να τους πιάσουμε στον
0: ύπνο. Γιατί άμα τους πούμε τι θα κάνουμε, μετά θα αντιδράσουν
1: διαφορετικά. Αυτό θα είναι προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση. Σίγουρα αυτοί έχουν περισσότερα όπλα από εμάς.
0: Ήθελα να ξέρω οι βουλευτές των νομών μας γιατί τέτοια θέση και δεν στηρίζουν τους επαγγελματίες για να μπορέσετε να ζήσετε. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δεν θα το έλεγα ότι δεν στηρίζουν. Απλά επειδή είναι θέματα τα οποία παίρνουν πάρα πολύ χρόνο για να γίνουν και υπάρχουν διάφορα άλλα θέματα που εγείρονται στη διάρκεια και αν θέλετε μένουν κάποια άλλα πίσω. Αυτό είναι. Θεωρώ ότι αν τους ενοχλήσουμε πάλι, ότι θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε πάλι τη στήριξη.
0: Πάντως να μην το ψηφίσουν αποκλείεται. Αυτό να το, μην
1: να
0: το περιμένουμε.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Έτσι,
1: αυτό
0: μπράβο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Για να μην λέμε
1: θα περάσει,
0: τώρα...
1: Δηλαδή θα περάσει πάλι όπως πέρασε το Αιγαίο το Ιωνίου, θα περάσει από τον κύριο Παπασταύρου, μετά θα πάει στο ΣΤΕ.
0: Ναι.
1: Το όλο παιχνίδι θα παιχτεί στο ΣΤΕ και επίσης με τα όσα σας είπα όσον αφορά τις πληροφορίες της δικές μας τα Υπουργεία,
0: ναι.
1: Ότι τα Υπουργεία δεν συμφωνούν σε πολλά πράγματα, που σημαίνει ότι θα κολυσιεργήσει εκεί πέρα.

0: αν υπολογίσουμε πάνω κάτω τον ίδιο χρόνο, θα πρέπει να πάει εκεί γύρω στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του Αιγαίου. Οπότε αν υπογραφτεί τώρα μέσα στον Αύγουστο το Ιωνίου, θα πρέπει να πάει τα Χριστούγεννα.
1: Μάλιστα. Λόγω των διακοπών της Βουλής, πιστεύετε ότι θα καθυστερήσει και παραπάνω μετά?
0: Δεν τους αφορά αυτό. Όχι, μέσα σε ένα βράδυ
1: είναι μέσα Υπουργείο, καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Ναι, ναι. Απλά υπάρχουν και, αν θέλετε, και μεγάλη αντίδραση μεταξύ των Υπουργείων. Δηλαδή, επειδή το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει λευκή επιταγή από το γραφείο του Πρωθυπουργού να κάνει ό,τι ακριβώς θέλει, αντιδρούν τα άλλα Υπουργεία και
1: καλά κάνουν.
0: Αφού χρειάζεται την υπογραφή μας,
1: καλά τον έχουν πει στον Πρωθυπουργό ότι υπάρχει πολιτικό κόστος μεγάλο και θα έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, αν αφαιρούν ψήφους από εδώ, αφαιρούν ψήφους από εκεί, μετά τι θα μαζέψουν? Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Μόνο η παράξια λύση είναι 10.000. Εγγεγραμμένοι 10.000 παράξια λύση.
1: Να είστε καλά.
0: Οι οικογένειές τους, να υπολογίσουμε κτλ. Δεν είναι ένα μικρό ποσοστό.
1: Μα γι' αυτό ακριβώς
0: είναι. Είναι ένα αρκετό μεγάλο ποσοστό. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο κ. Πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του.
1: Έχει δεσμευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύετε, έτσι?
0: Έχει δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δείξει καλή εικόνα.
1: Για να δείξει καλή εικόνα και καλό πρόσωπο. Μάλιστα. Ναι. Καταλαβαίνω.
0: Γιατί τώρα το φλέγον ζήτημα είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Ναι. Είναι το φλέγον ζήτημα.
1: Γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε προστασία του περιβάλλοντος?
0: Γιατί μέχρι τώρα. Αυτό είναι που εμείς αντιστεκόμαστε και λέμε.
1: Γιατί μέχρι τώρα μας σεβάστηκαν οι Ιταλοί που μπαίνανε στα δικά μας χωρικά ύδατα, μας σεβάστηκαν οι Τούρκοι που μπαίνανε στο Αιγαίο? Για να ξέρουμε δηλαδή.
0: Εάν σας στείλω πόσες φορές τα έχω στείλει αυτά που λέτε γραμμένα με αριθμό πρωτοκόλλου, με τις υπογραφές μας επίσημα στο Υπουργείο, πόσες φορές τα έχω στείλει, θα πείτε εντάξει, δεν έχουν βαρεθεί να το διαβάζουν, ας πούμε.
1: Δεν τα διαβάζουν, κυρία Βασιλείου, τα πετάνε στα σκουπίδια δυστυχώς.
0: Δεν τα διαβάζουν.
1: Ή τα διαβάζουν και κάνουν πως δεν τα διαβάζουν. Ξέρουμε πως δουλεύει το σύστημα. Έρχονται και εδώ, καταγράφουν στα χαρτάκια τους. Και μετά όταν φεύγουν, τους τα παίρνει ο αέρας στη θάλασσα και τα ξεχνάνε. Έχουμε γνώση από αυτά.
0: Όλα είναι προσχηματικά.
1: Καλά τώρα,
0: εντάξει. Όλα αυτά είναι προσχηματικά.
1: Αλλά
0: και είναι για να...
1: πρέπει να καταλάβουν το εξής, ότι τα 10.000 άτομα, όταν θα έρθουν να σας χτυπήσουν την πόρτα, ότι θα πάρουν το μήνυμά τους, έτσι. Ας το καταλάβουν αυτό.
0: Ότι
1: δεν μπορούν να σας κλείσουν και να σας κλείσουν τις επιχειρήσεις σας και δεν μην μπορείτε να ζήσετε μετά. Έλεος πια επιτέλους, γιατί δεν έχουν αφήσει και τίποτα.
0: Καταστρέφουν απευθείας την παράξια λεία. Αμέσως την εξαφανίζουν μέσα σε μία μέρα.
1: Ακριβώς.
0: Αμέσως σε μία μέρα.
1: Και τι όφελος θα έχει το κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτό, μπορείτε να μου πείτε?
0: Γιατί θα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες επιχορηγήσεις.
1: Θα μας στέλνει Μερκοσούρ, με τα ψάρια αμφιβόλου ποιότητας, έτσι.
0: Και πιο καλλιέργειες.
1: Καταλαβαίνω. Γιατί εκεί επιτρέπει. Ιχθυοκαλλιέργειες επιτρέπει. Υποθαλάσσιες ανεμογεννήτριες επιτρέπει. Και φυσικά εξόριξη πετρελαίου επιτρέπει. Πάρα πολύ ωραία.
0: Επιτρέπεται, εννοείται. Αυτά δεν επηρεάζουν.
1: Όχι, όχι καθόλου. Τίποτα. Το περιβάλλον τίποτα.
0: Και να σας πω και το άλλο το καλύτερο. Τώρα που έχει γίνει όλη αυτή η αναστάτωση και όλο αυτός ο χαμός, ειδικά με τα καύσιμα κτλ., ο μόνος κλάδος που δεν πήρε καμία ενίσχυση για τα καύσιμα είναι η ελίς.
1: Ναι.
0: Γιατί τα λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά, προσπαθούν να βρούνε λεφτά. Έχουν ξεπεραστεί ήδη το budget του ΕΠΑΛΗΣ κατά 145 εκατομμύρια. Δηλαδή είναι ήδη μείον 145 εκατομμύρια. Και προσπαθούν να βρουν λεφτά για να ενισχύσουν με ψίχουλα τους αλλήλους που είναι καθημερινά έξω στη θάλασσα και χρειάζονται καύσιμα, ας πούμε.
1: Δηλαδή τα καύσιμά σας δεν τα έχετε transit τώρα όπως τα είχατε?
0: Είναι transit, ναι, απλά δεν υπάρχει ενίσχυση σε όλους
1: τους κλάδους λόγω του πολέμου.
0: Δεν υπάρχει καμία ενίσχυση. Ενώ βγήκε τον Απρίλιο απόφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είπε ξεκάθαρα ότι ναι, βοηθήστε κάθε χώρα με τα καύσιμα εκεί που χρειάζεται, αλλά θα τα δώσετε και θα σας τα δώσουμε εμείς μετά.
1: Καλά.
0: Η Ελλάδα που να τα βρει από τη στιγμή που έχει υπερβεί ήδη το ΕΠΑΛΗΣ κατά 145 εκατομμύρια και έχουν δώσει τα λεφτά στις καλλιέργειες.
1: Εδώ τους συνοτρόφους δεν είδατε ότι δεν έχουν πάρει φράγκο και βγαίνουν έξω και λένε ότι σας πληρώσαμε και από πάνω και μην φωνάζετε. Το θέμα είναι το εξής, από τη στιγμή που βλέπουμε τι γίνεται με το θέμα του ΠΚΠ, άλλη μία δίωξη σήμερα σε άλλα 4 υπουργικά στελέχη και βουλευτές για τον ΠΚΠ. Λοιπόν, διώκονται 22 άτομα και μετά συζητάμε να σας στηρίξουν από τη στιγμή που έχουμε τέτοιο σκάνδαλο, ειδικά με τους στενοτρόφους, και μετά να δούμε ποια λεφτά θα πάρετε. Από πού θα τα πάρετε τα λεφτά και με ποια εμπιστοσύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στείλει λεφτά όταν βλέπει αυτά τα πράγματα?
0: Όταν αυτά θα

0: σημείο να βάζουμε 1,41 το λίτρο πετρέλαιο.
1: Εσείς που έχετε κεντρώσει, έτσι.
0: Που εμείς βάζαμε 0,65.
1: Παναγία μου.
0: Η διαφορά είναι όχι απλά τεράστια.
1: Φυσικά. Φυσικά. Και τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Πώς αντέξετε, μπορείτε να μου πείτε.
0: Τίποτα. Όποιος αντέξει. Αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό είναι ο σκοπός.
1: Ναι, όποιος αντέξει. Ναι, αυτό φαίνεται. Αυτό
0: όποιος
1: φαίνεται.
0: Αντέξει. Όποιος δεν αντέξει, σου λέει να το δώσεις.
1: Ναι. Από την εμπειρία σας, κυρία Βασιλείου, φέτος, ο τουριστικός τουρισμός στον τομέα το δικό σας και του κύριου Πανόπουλου, πώς πάει, έχετε ενδείξεις μέχρι τώρα?
0: Κύριε Πανόπουλο, δεν μπορώ, για το κομμάτι των ημερών δεν μπορώ,
1: αλλά
0: ο αλευτικός τουρισμός, όσον ακούω τουλάχιστον και από τα δικά μου μέλη ανά την Ελλάδα, είμαστε σε καλά επίπεδα.
1: Μάλιστα. Είναι ευχαριστημένοι δηλαδή και έρχονται και κάνουν τουρισμό στον τομέα το δικό σας?
0: Ναι, είναι σε καλά επίπεδα. Ναι,
1: κατάλαβα. Κάτι είναι και αυτό για να σας βοηθήσει από τα υπέρογκα έξοδα και όλα τα υπόλοιπα.
0: Μα ό,τι είναι από τον ελευτικό τουρισμό που υποτίθεται είναι, όχι υποτίθεται, είναι το συμπληρωματικό εισόδημα του ψαρά, ναι, πάει στα έξοδα. Ουσιαστικά καλύπτουμε τα έξοδα τα λειτουργικά και μάλιστα, τα έξοδα όσον αφορά εφορίες, ΦΠΑ.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνω. Άρα περιμένουμε τώρα από τις ενδείξεις που έχετε μέχρι Σεπτέμβριο περίπου να ξεκινήσει.
0: Και το απόγευμα κιόλας, Νεπίνα, και μου είπανε ότι υπάρχει έτσι μια κινητικότητα, προσπαθούν να πιέσουν τα πράγματα για να βγει και το Ιωνίου. Γρήγορα, φαντάζομαι.
1: Ναι, το είπε ο Υπουργός ότι εγώ θα ψηφίσω σήμερα το Ιωνίου, γι' αυτό σας ανησυχώ και σας πήρα.
0: Όπως βρήκα γρήγορα, είχα βρει πριν καν βγει δημοσιευτή το προεδρικό διάταγμα του Αιγαίου, με τον ίδιο τρόπο
1: και
0: τώρα φαντάζομαι θα βρω και το Ιωνίου και θα το έχω. Και θα το έχω στα χέρια μου για να δω τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα υπάρχουν τρομερές αλλαγές όμως από την ΕΠΜΗ,
1: ναι,
0: από όσο γνωρίζω. Δεν θα υπάρχουν τρομερές αλλαγές. Το μισό μίλ το κρατάνε, το οποίο αυτό είναι το πιο καταστροφικό. Για πάρα πολλές περιοχές εδώ της Κεφαλονιάς.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή πολλά σκάφη δεν θα αντέξουν να μπορούν να ψαρεύουν πάνω από το μισό μίλι. Μισό μίλι μιλάμε ότι είναι γύρω στα 832 μέτρα από την ακτή.
1: 832. Ναι. Τι να πούμε.
0: Το οποίο είναι, δεν μπορεί ένα σκάφος 6-7 μέτρα, δεν μπορεί να βγει. Δεν μπορεί. Δεν έχει,
1: ναι,
0: δηλαδή τον εξοπλισμό.
1: Καταλαβαίνω.
0: Είναι τεχνικό το πρόβλημα.
1: Είναι
0: δεν
1: και θέμα ασφάλεια.
0: Είναι
1: και θέμα ασφάλεια.
0: Είναι
1: θέμα.
0: Όχι όλα. Είναι μικρότερα τα σκάφη όταν υπάρχουν άνεμοι, όταν υπάρχουν άσχημοι καιροί.
1: Δεν
0: είναι εύκολο.
1: Λογικό
0: και
1: είναι.
0: Και ο άλλος άνθρωπος με 6-7 μέτρα. Και
1: αυτό
0: μέτρα
1: το κάνει
0: σκάφος,
1: για να αφανίσει. Αυτό το κάνει για να αφανίσει του μικρού δηλαδή. Και να ενισχύσει τα μεγάλα τραστ.
0: Το κάνει για να προστατεύσει, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που μπορεί να προστατευτούν, να προστατευτεί η βιοπικιλότητα, τα δελφίνια, οι χελώνες,
1: ναι, καλά,
0: και οι φώκες. Ναι,
1: ξέρετε,
0: το κάνει ποτέ για να προστατεύσει το φέκι για να μην ενοχλούνται.
1: Ναι, για να μην κοροϊδευόμαστε για τις φώκες και τα δελφίνια και όλα αυτά, όταν θα αρχίσουν την σεισμική έρευνα για τα πετρέλαια, ξέρετε τι καταστροφή κάνουν στο βυθό σε όλα τα ψάρια, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Για να μην κρυβόμαστε, γιατί είναι ο τομέας ο δικός σας και το γνωρίζετε.
0: Μα ήδη έχουμε και εκεί πέρα, προσπαθούμε να αντισταθούμε. Είναι ήδη υπογεγραμμένο εκεί πέρα και θα ξεκινήσει το Νοέμβριο η τελική υπογραφή της μελέτης της έρευνας και το Φλεβάρι ξεκινάει η πρώτη προσπάθεια.
1: Ήδη τα υπέγραψε ο Υπουργός.
0: Αυτά είναι υπογεγραμμένα, όλα έχουν περάσει, όλα πως έχουν περάσει τα πάντα. Και απλά τον περιμένουν την περιβαλλοντική μελέτη, ποτέ, που είναι τυπικό τελείως, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβρη, θα τελειώσει και μετά το Φλεβάρι έχει ήδη οριστεί η ημερομηνία, η οποία θα ξεκινήσει δηλαδή η πρώτη προσπάθεια.
1: Ξέρετε κάτι, εκτός από την καταστροφή που κάνουν στα ψάρια και γενικά στη θάλασσα, με αυτές τις έρευνες που κάνουν τις σεισμικές, δημιουργούν και άλλα προβλήματα, έτσι, που μπορούν να ενεργοποιήσουν ακόμη και σεισμικό ρήγμα. Και δεν τα λέω εγώ, τα λένε σεισμολόγοι που έχω συζητήσει μαζί τους.
0: Σαφέστατα θα ξέρουν καλύτερα.
1: Μου είπαν το εξής, ότι από τη στιγμή που ξεκινάνε αυτές ακριβώς τις έρευνες, έπρεπε πρώτα να έχουν κάνει σεισμολογικές έρευνες, να δουν σε ποια σημεία είναι ευαίσθητα και να μην πάνε. Πράγμα που δεν το έχουν κάνει. Καταλάβατε. Και εμείς σκεφτόμαστε όρθιοι. Γιατί δεν μιλάει κανένας, γι' αυτό.
0: Όλα αυτά έχουν γίνει έτσι στον αέρα, χωρίς απολύτως.
1: Ναι, αλλά άμα θα μας δημιουργήσουν ένα σεισμό στην Κεφαλονιά και τρέχουμε και δεν φτάνουμε, μετά ποιος θα φταίει? Θα μας πούνε ότι έγινε από τις σεισμολογικές έρευνες? Δεν θα το πούνε. Θα πούνε έτυχε, έκανε σεισμό. Αυτό θα πούνε.
0: Ναι.
1: Τα ξέρουμε.
0: Εννοείται.
1: Γιατί ποιος θα κουτίσει να τα βάλει με αυτές τις εταιρείες?
0: Βέβαια, καμία εταιρεία.
1: Τι λέμε τώρα. κόλωση γίνεται, τι έγινε.
0: Ποιος θα τολμήσει να πάει να δω. Ποιος θα τολμήσει να πάει να κάνει καταχάς έστω και μήνυση αγωγή σε
1: μια ποιο να κάνει, δεν είδατε στο Μεξικό.
0: Δεν είδατε
1: στο Μεξικό με τη διαρροή του των καυσίμων τι έγινε, τι πάθαν οι άνθρωποι που καταστραφήκαν και στα υπόλοιπα μέρη που έγιναν καταστροφές από τις εξορίες του πετρελαίου. Τα ξεχάσαμε.
0: Το θέμα γενικότερα του ΠΑ. Απλά θεωρώ ότι δεν έχει δοθεί η πρέπουσα σημασία.
1: Όχι. Θεωρώ
0: ότι επειδή όλα τα πράγματα στην Ελλάδα γίνονται λίγο στο πόδι,
1: έτσι,
0: ναι, και δεν θα τίποτα, δεν θα συμβεί τίποτα.
1: Ναι, όλα καλά.
0: Αλλά έστω, αλλά αυτό που λέω εγώ και το 4-5% να γίνει από αυτά που λένε, πάλι είμαστε σε δυσμενή θέση.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι
0: δηλαδή
1: ακριβώς.
0: Όλο να μην γίνει και το 5% να γίνει μόνο, πάλι σε δυσμενή θέση θα βρισκόμαστε.
1: Έτσι
0: για πολλούς και όχι μόνο για τους αλλοίς. Και για τα μυρόπλια και για το θαλάσσιο τουρισμό εν γέννη. Και το
1: γιατί τα ξενοδοχεία
0: δεν έχουν πρόβλημα.
1: Έτσι. Ναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι βλέπω ότι οι φορείς οι οποίοι είχαν ξεκινήσει και αυτοί ένα μπογκρόμ πιέσεων και τα λοιπά έχουν κάνει πίσω και δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν κάνει πίσω.
0: Δεν θέλω να κατηγορήσω. Μπορεί άνθρωποι να κάνουν κάποιες ενέργειες και να μην τις γνωρίζω εγώ.
1: Εγώ που μίλησα με τον κύριο Λούκα μου είπε έχω αγανακτήσει γιατί αδιαφορούν και δεν μπορώ να είμαι μόνος μου και θα τα παρατήσω. Πράγμα που είχε κάνει και την εκδήλωση στο θέατρο, θυμάστε, με πρωτοβουλία του και είχε μεγάλη επιτυχία. Αλλά το θέμα έμεινε μέχρι εκεί. Δεν είδαμε τίποτα άλλο. Δηλαδή, ανακοινώσεις που πρέπει να βγάλει επίσημα το επιμελητήριο, οι δήμοι, οι πάντες και να πούνε, κύριε, εμείς δεν δεχόμαστε αυτή την ιστορία του νομοσχεδίου, γιατί στην Κεφαλονιά καταστρέφονται 27 παραλίες. Κανένας δεν μιλάει, κυρία Βασιλείου. Επιτέλους δηλαδή. Δηλαδή, εντάξει, κάθεσαι σε μια θέση.
0: Δεν είναι το δικό μου κομμάτι.
1: Το ξέρω, κάθεσαι σε μια θέση και δεν σε ενδιαφέρει μετά ο επιχειρηματίας και ο επαγγελματίας τι κάνει. Γιατί το μισθό σου τον παίρνει και την καρέκλα σου την έχει για 5 χρόνια. Δεν είναι έτσι. Πώς θα γίνει τέλος πάντων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά τι να πούμε. Όταν θα πάρετε στα χέρια σας πάντως το νομοσχέδιο, καλό θα είναι να μας ενημερώσει για να ενημερωθεί και ο κόσμος.
0: Όταν βγει το
1: περιέργεια
0: σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, να μην μου το στείλουν εμένα κατευθείαν.
1: Το ξέρω, μα γι' αυτό σας λέω να μας ενημερώσετε, κυρία Βασίλη.
0: Έχω πολύ καλές πηγές και το περιμένω πώς και πώς να αγωνίζει. Δηλαδή, κάθε φορά που χτυπάει τηλέφωνο, λέω το βγάλανε.
1: Σας εύχομαι να περάσετε ένα καλό καλοκαίρι με καλές δουλειές.
0: Ευχαριστούμε. Να έχουμε ένα όλοι.
1: Και ελπίζω να μην μας καταστρέψουν με αυτά τα νομοσχέδια, έτσι, ελπίζω, να βάλουν μυαλό
0: και
1: να καταλάβουν το πολιτικό κόστος που θα έχουν. Αν δεν τους ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
0: Αν δεν τους ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος, σημαίνει ότι κάτι άλλο υπάρχει.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Τώρα είπατε την πιο σωστή κουβέντα. Καλή δουλειά και καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ και εσείς καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Χαιρετισμούς στο Μιχάλη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.

Τα ακούτε τα χάλια μας, κυρίες και κύριοι, τα ακούτε. Αν περάσουμε αυτό το νομοσχέδιο για το θαλάσσιο πάρκο, καταλαβαίνετε τι καταστροφή κάνουν. Τα ακούσατε από την ίδια την πρόεδρο που είναι της Ομοσπονδίας της Ελλάδος, έτσι δεν είναι μόνο εδώ της Κεφαλονιάς. Στο Αιγαίο έχουν καταστραφεί οι αλλοίες, γιατί οι Τούρκοι δεν αφήνουν τίποτα. Εδώ μπαίνουν οι Ιταλοί και δεν μιλάει κανένας. Τα άλλα η Frontex πρέπει να τους σταματάει.

0: τώρα στην όμορφη Κέρκυρα να μιλήσουμε με την κυρία Μπαλού Αλεξάνδρα, Περιφερειακή Σύμβουλο, Επικεφαλής της Λαϊκής Σπήρωσης, και της λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στην όμορφη Κεφαλονιά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, σας καθυστέρησα λίγο γιατί έχουμε ένα θέμα το οποίο σας ενδιαφέρει και εσάς και έχετε ασχοληθεί σχετικά με την ψήφιση του θαλάσσιου πάρκου. Ήδη μίλησα με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αλιέων, μου είπε ότι καταστρεφόμαστε αυτή τη στιγμή. Χτες ψήφισε ο Υπουργός το θέμα του Αιγαίου και αυτές τις μέρες πάνε να ψηφίσουν και το Ιόνιο. Δεν ξέρω κατά πόσον το δικό σας κόμμα και η παράταξή σας έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα και τι θέσεις θα πάρετε. Να ξεκινήσουμε με αυτό και μετά πάμε στα υπόλοιπα.
1: Ναι, κύριε Βούτο, έχουμε ασχοληθεί. Είχε συζητηθεί και στην περιφέρεια, αν θυμάστε, στο προηγούμενο διάστημα.
0: Γι' αυτό ακριβώς, για να ακούσει ο κόσμος τι θέση σας θέλω.
1: Είχαμε εκφράσει την αντίθεσή μας, γιατί οι συνέπειες από αυτό το σχεδιασμό και στους μικρούς επαγγελματίες σε πολλών ειδών εργασίες.
0: Ναι, τα επαγγέλματα αυτά. Ακριβώς.
1: Και κυρίως αυτό που βάζουμε και συνολικά για τα θαλάσσια πάρκα και τον γενικό, ας το πούμε, χωροταξικό σχεδιασμό, είτε στη θάλασσα είτε έξω από αυτήν, είναι ότι οι σχεδιασμοί αυτοί υπακούν ουσιαστικά στα συμφέροντα και στους σχεδιασμούς μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Είτε αυτό είναι στην Αλία, οπότε οι μικροί έχουν καταστρέψει.
0: Αφανίζονται. Τους αφανίζεται, όχι κύριε Μπαλού. Τους αφανίζει.
1: Εξαφανίζονται μαζί, όπως βλέπετε, και με την συνολική αγροτική.
0: Γιατί τους λέει, από τη στιγμή που τους βγάζει την νομοθεσία για μισό μίλι να κρατάνε, δηλαδή 832 μέτρα από την ακτή, τα μικρά σκάφη αφανίζονται. Δεν μπορούν να πάνε πιο έξω λόγω ασφάλειας και λόγω μεγέθους του σκάφους, και έτσι τους αναγκάζει να αφανιστούν εντελώς. Αυτό μου είπε η πρόεδρος. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν τα καύσιμα. Έχουν απαγορεύσεις σε διάφορα θέματα, όπως υποτίθεται την προστασία της φώκιας και των δελφινιών και τα υπόλοιπα. Και όχι μόνο αυτό. Είναι εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπε χτες ο κ. Παπασταύρου θα πράξω την εντολή του Πρωθυπουργού ανεξάρτητα τις αντιρρήσεις και οτιδήποτε προκύψει. Καταλαβαίνετε τι είπε ο Υπουργός. Εγώ θα κάνω, λέει, την εντολή του Πρωθυπουργού, που η εντολή του Πρωθυπουργού είναι εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο. Δηλαδή έλειος.
1: Γιατί, κύριε Βούτο, είναι στρατευμένοι σε αυτή την υπόθεση με πλήρη συνείδηση αυτής της πολιτικής. Τα θαλάσσια πάρκα, όπως είπαμε και πριν, είναι τη μεζούρα των συμφερόντων των μεγάλων ομίλων σε όλους τους τομείς σχεδιάζεται η χώρα, στη θάλασσα και στη στεριά. Και στο πάρκο αυτό που συζητάμε, αυτό έχει να κάνει. Είναι παραμύθι το περιβάλλον, η φώκια που βεβαίως...
0: Έλα τώρα, καλά. Γιατί...
1: Ίσα που οι ίδιοι καταστρέφουν το περιβάλλον και νομίζω το ζούμε με πάρα πολλές συνέπειες στην καθημερινότητά μας.
0: Μα με συγχωρείτε, για να κάνουμε μία κόμμα σε αυτό που λέμε, γιατί είναι σημαντικό αυτό που θα σας πω. Απαγορεύει στον Αλιέα και στο Σάχι, ας πούμε, που είναι Αλιέας, να μην ψαρέψει για να προστατεύσει το περιβάλλον, και αφήνει τον Ιταλό στο Ιόνιο και κάνει ό,τι γουστάρει και δεν τον σταματάει. Αφήνει τον Τούρκο και καταστρέφει όλη την Αλιέα στο Αιγαίο και δεν του μιλάει, και χτυπάει το δικό μας άνθρωπο εδώ πέρα, ο οποίος ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται και πρέπει να τον προστατεύσει, γιατί η Τουρκία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, και κάνει ό,τι γουστάρει. Έλεος δηλαδή.
1: Γιατί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η μεζούρα και ο σχεδιασμός δεν έχει να κάνει με το λαό και τον μικρό επαγγελματία και τα συμφέροντά μας, ούτε καν με την προστασία των εθνικών μας συνόρων.
0: Φάνηκε αυτό με την πρόσφατη συνάντηση που είχαν με τον Τραμπ. Το είδαμε. Είδαμε τι έγινε ακριβώς. Με το θέμα του πολέμου και τις αποφάσεις που πήρανε για τους εξοπλισμούς. Τα είδαμε. Δηλαδή δίνει δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και δεν τους δίνει το πετρέλαιο που μου είπε η κυρία Πρόεδρος, το οποίο από 0,65 τους έχει φτάσει 1,41 τρανζιτ. Καταλαβαίνετε, και δεν τους έχει δώσει φράγκο τσακιστό στη διαφορά αυτή.
1: Κύριε Βούτο, γιατί προσαρμόζεται η οικονομία και σήμερα στις πολεμικές ανάγκες και στις συγκρούσεις που καμία σχέση δεν έχουν ούτε αυτές με τα συμφέροντα των λαών.
0: Οι οποίες είναι φτιαχτές,
1: πάλι ανταγωνισμοί των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων για τον έλεγχο του πλούτου, και ταυτόχρονα αφαιρούνται από μια σειρά έργα, αλλά και ταυτόχρονα ο πρωτογενής τομέας της χώρας μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα θυμάστε και από την ΚΑΠ και από την Κομερσούρ τώρα, στην ουσία είναι υπό εξαφάνιση.
0: Ναι, αυτή όμως, αυτή η ψήφιση που κάνανε στην Κομερσούρ που είπατε, θα μας φέρνει ψάρια η οποία θα είναι αμφιβόλου ποιότητος, έτσι. Και θα μας, επιβάλλει να τα πάρουμε και ο Αλιές θα έχει κλείσει την επιχείρησή του γιατί δεν θα μπορεί να πουλήσει. Πολύ ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία αυτή. Είναι πολιτική αυτή, πολύ δημοκρατική. Τι να πούμε τώρα, εντάξει.
1: Είναι πολιτική, κύριε Βούτο, που έχει κριτήριο το κέρδος των λίγων και μεγάλων.
0: Ναι, αλλά και δεν βλέπει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι αυτή τη στιγμή 22 άτομα δικά του διώκονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σήμερα άλλα 4 άτομα. Το διαβάσατε. Άλλα 4 άτομα διώκονται για απάτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μετά πάει και χτυπάει τους αλληλείς και περνάει νομοσχέδιο και λέει θα περάσει το νομοσχέδιο, θέλετε, δεν θέλετε.
1: Γιατί είναι
0: και το δικό μας το Ιόνιο, ξέρετε, το Ιόνιο το αφήνει για Σεπτέμβρη. Προσέξτε τι γίνεται, τι κάνουν τώρα. Γιατί σου λέει θα έχω πολιτικό κόστος από το Αιγαίο, να μην έχω και από το Ιόνιο. Το κρατάει λίγο έτσι λάσκο. Και οι βουλευτές κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν οι βουλευτές μας. Να είναι καλά.
1: Οι βουλευτές υπηρετούν το κόμμα τους και την πολιτική του κόμματός τους. Τα άλλα είναι παραμύθια της χαλιμάς. Και νομίζω ο κόσμος πρέπει να βγάζει τα συμπεράσματά του. Είναι αδίσταχτη όσον αφορά το πέρασμα και την υλοποίηση αυτής της πολιτικής με ταχύτατους ρυθμούς. Και αυτοί που είναι σήμερα στην κυβέρνηση και αυτοί που μας υπόσχονται λαγούς με τετραχίλια για την επόμενη μέρα, γιατί το πρόβλημα δεν είναι στα πρόσωπα, είναι στην πολιτική που συνεχίζει να έχει στο επίκεντρό της το κέρδος των λίγων και την οποία υπηρετούν με διαφορετικό μανδύα μια σειρά κόμματα, είτε γνωστά και χτεσινά, είτε καινούρια που εκολάπτονται και μετά εξαφανίζονται.
0: Ναι, αλλά δεν βλέπουν το λαό που τους δίνει τα μηνύματα. Δεν έχουν καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή με τα ποσοστά που έχουν βάσει τον Γκάλοπ, που μας δείχνουν τα οποία Γκάλοπ ξέρουμε πως παίζονται και τι είναι, έτσι όταν μου βγάζει δεύτερο το Τσίπρα, είναι να πάω να αυτοκτονήσω δηλαδή. Από εκεί πέρα να πιστέψω εγώ στην εμπειρία μου που έχω τη δημοσιογραφική ότι ο Τσίπρας είναι δεύτερος. Μετά από αυτά τα κακά που έχει κάνει με τις συντάξεις και όλα τα υπόλοιπα που έχει πουλήσει τη Μακεδονία και με τον Κατρούγκαλο που κατέστρεψε τους συνταξιούχους και όλα τα υπόλοιπα. Για να μην τα ξεχνάμε. Έτσι.
1: Κύριε Βούτο, κοιτάξτε, ακούστε, έχετε δίκιο, αλλά.
0: Ναι, αλλά.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά το αλλά είναι, το αλλά είναι. Με ενδιαφέρει εμένα, κυρία Μπαλού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί να μην ενισχυθεί το κόμμα σας και να σας το βγάζει τελευταίο και να λέει ότι το ΚΚΕ είναι τελευταίο. Για ποιο λόγο.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω εγώ.
0: Ένα αγωνιστικό κόμμα. Έτσι.
1: Μισό λεπτό. Ναι, να σας πω.
0: Δηλαδή ο Τσίπρας είναι καλύτερος από το ΚΚΕ, για να καταλάβω δηλαδή.
1: Για αυτούς είναι καλύτερος. Για το λαό είναι το ΚΚΕ καλύτερο. Αλλά το ΚΚΕ είναι κακό για τα δικά του συμφέροντα που υπηρετούν. Άρα πρέπει με βάση και τις δημοσκοπήσεις να χτυπηθεί στη σκέψη του κόσμου ότι δεν πάει καλά, ότι δεν έχει νόημα η ψύχος σου εκεί. Ακριβώς γιατί προσλαμβάνουν τη δυσαρέσκεια και τη δυσκολία που έχει ο κόσμος από την πολιτική τους, ακριβώς γιατί ξέρουν ότι τα χειρότερα έρχονται μπροστά μας και άλλες αυξήσεις και άλλες περικοπές και έργα που δεν θα γίνονται και συγκρούσεις που οξύνονται. Άρα τι προσπαθούν να κάνουν, κύριε Βούτο, είτε να μας κοροϊδέψουν με νέα κόμματα, νέες παγίδες και φυσικά το ΚΚΕ που είναι ένα κόμμα με συνέπεια, σταθερά προσανατολισμένο στην υπηρεσία των συμφερόντων του λαού και των μικρών επαγγελματιών, είτε κάποιος συμφωνεί στο σύνολο των θέσεων, είτε όχι, είναι ο σύμμαχός τους, θέλουν να υποβαθμίσουν αυτή την επιλογή.
0: Ναι, αλλά ο Τσίπρας σας λέει ότι εγώ είμαι αριστερός, δεν είσαστε εσείς. Εδώ είναι το πρόβλημα που μπερδεύεται ο λαός. Σου λέει ποιος είναι ο αριστερός, ο Τσίπρας ή το ΚΚΕ.
1: Έχει δώσει πρόσφατα εξετάσεις τι είναι, οπότε νομίζω δεν χρειάζεται να το απαντήσω καθόλου. Αριστερός με μνημόνια και με υπέρ των επιχειρηματικών συμφερών δεν υπάρχει στην ιστορία του κόσμου.
0: Εμένα το λέτε. Εμένα το λέτε. Γιατί ποιος εστίαξε τις τράπεζες. Εμένα το λέτε.
1: Αλλά όμως επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό το πρόβλημα και ο κόσμος συνεχώς η ζωή του γίνεται χειρότερη, οι παγίδες στείνονται.
0: Ναι, αλλά ξέρετε που ποντάρουν, κυρία Μπαλού. Ποντάρουν στο εξής. Ποντάρουν στην αποχή του κόσμου που μην ξεχνάμε στις πρόσφατες εκλογές είχαμε 70% το Ιόνιο Είναι πολύ ανησυχητικό αυτό, έτσι. Και αν συνεχίσει, θα είναι μεγαλύτερο, γιατί ο κόσμος δεν τους εμπιστεύεται κανένα τώρα αυτή τη στιγμή και δεν θα πάνε να ψηφίσει. Και είναι ό,τι χειρότερο που μπορεί να γίνει, γιατί θα βγουν από την πρώτη Κυριακή και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και το άλλο, άλλο ένα πολιτικό κόστος το οποίο δεν τους ενδιαφέρει και δεν μπορώ να καταλάβω, που πάνε να κάνουν άρση μονιμότητας στα νοσοκομεία, στις νοσοκόμες, στο νοσηλευτικό προσωπικό και στους δημόσιους υπαλλήλους. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν ότι θα είναι εις βάρος τους. Και πού ποντάρουνε δηλαδή πως θα βγουν η κυβέρνηση να ξανά.
1: Να σας πω κύριε Βούτο, γιατί στην πραγματικότητα δεν τους απασχολεί μόνο αυτό το αν θα βγουν ή δεν θα βγουν, άσχετα αν το λένε. Αυτό που τους απασχολεί, γιατί είναι στρατευμένοι και ο κόσμος
0: το έχει συνειδητοποιήσει,
1: είναι να προωθηθούν αυτά τα μέτρα. Δηλαδή άρση μονιμότητας, κατάργηση πλήρως συλλογικών συμβάσεων, χτύπημα των μικρών επαγγελματιών, ιδιωτικοποίηση στην υγεία, στο νερό, στα αγαθά. Αυτά πρέπει να προωθηθούν είτε με το Μητσοτάκη, είτε με τον Τζίπρα, είτε με τον Σαμαρά, είτε με την Καρυφιανού, είτε με τον Βελόπουλο, είτε με όποιον είναι, πώς να το πω,
0: καλό παιδί είναι, για το καλό παιδί που θα εκτελεί τις εντολές.
1: Θα εκτελεί και θα προωθεί αυτή την πολιτική με νύχια και με δόντια.
0: Μα ήδη για το νερό που είπατε, ήδη για το νερό που είπατε, χτες ο Υπουργός είπε ότι θα γίνει κατανομή των ΔΕΙΑ, γιατί είναι υπερχρεωμένες όλες οι περισσότερες και θα γίνει κατανομή κατά περιφέρεια και θα ανήκουμε, δηλαδή η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, κάπου θα ανήκουμε, δεν ξέρω πού θα την πάνε, μία ΔΕΙΑ η οποία θα την έχει ιδιώτης όμως, προσέξτε, δεν θα την έχει το εννοείτε. Δημόσιο, θα την έχει ιδιώτης, αυτό που είπατε. Και καταλαβαίνετε εννοείτε. Μετά πού θα πάνε οι τιμές του νερού, τι διαχείριση θα υπάρχει και τι διαφάνεια θα υπάρχει. Το βασικότερο, τι διαφάνεια θα υπάρχει.
1: Κύριε Βούτο, όλα αυτά που είναι κοινωνικά αγαθά είναι υποβαθμισμένα και απαξιωμένα για να δοθούν τσάμπα στον ιδιώτη και μετά να πληρώνουν τα μελιά της κεφαλής μας. Το ίδιο γίνεται στη διαχείριση των απορριμμάτων. Το ίδιο
0: ήδη με το ΦΟΣΔΑ πήρα αυξήσεις ο ΦΟΣΔΑ, το είδατε. Μου το είπαν χθες. Ναι, αλλά
1: και
0: το θέμα αυτές οι αυξήσεις τις πληρώνει ο λαός, κυρία Μπαλού. Και δεν αντέχει ο λαός αυτή τη στιγμή όμως.
1: Μα κύριε Βούτο, η πολιτική αυτή έχει σαν το λαό να πληρώνει το 95% του πλούτου που παράγει λυρώνει ο κόσμος.
0: Άμα έχει να
1: πληρώσει. Υπάρχουν 5 τροχτικά, 5 κυφήνες να το πω έτσι απλά, που λιμένονται τον πλούτο του κόσμου γιατί τον διαφεντεύουν με το πολιτικό τους προσωπικό κάθε φορά.
0: Άμα έχει να πληρώσει, έτσι. Άμα έχει να πληρώσει, το βασικότερο.
1: Τον ξεζουμίζουν όμως, κύριε Βούτο. Λιώνει ο κόσμος, γιατί κοιτάξτε, ακόμα και από το πιο μικρό πρόβλημα που συζητάμε, ακόμα και για την Κεφαλονιά, τι να πιάσουμε. Αν θέλετε, δηλαδή, έχει πέσει ευρώ στις ανάγκες του δικού ρυθμού στην Κεφαλονιά. Δεν.
0: Το ξέρετε ότι τα έργα του Ιαννού που μου είπε ο κ. Σκουρής εχθές που τον είχα ακόμη δεν έχουν εκτελεστεί και με παρέμβασή του για να βάλει με ήδη λεφτά της περιφέρειας, γιατί οι δρόμοι όπως έχετε περάσει και τους έχετε λέξει είναι κρεμασμένοι στον αέρα, οι μπάρες το ίδιο και είναι άκρος επικίνδυνοι και συζητάμε για χρόνια, έτσι. Όταν συζητάμε για χρόνια πάλι για τις εργατικές κατοικίες στο Λιξούρι, όταν μου είχε πει ο κ. Χρυσοχοίδης που ήταν υπουργός τότε στο Μέγαρο, στο Δημαρχείο, μην ανησυχείτε κύριε Βούτο, το χρόνο θα είναι έτοιμες οι εργατικές. Και περάσανε 13 χρόνια και ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα. Και οι άνθρωποι είναι στον δρόμο. Λοιπόν, δεν είναι ένα και δύο. Δεν είναι ένα και δύο. Βλέπουμε αύξηση στο ΦΟΣΔΑ και δεν μιλάει κανένας. Κανένας. Είδαμε στο ΕΣΠΑ το βασικότερο. Να σας ρωτήσω τώρα, μια και το αναφέρω. Το ΕΣΠΑ. Γιατί είμαστε τελευταίοι στην απορροφητικότητα και μου είπε ο κ. Σκουρής ότι θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε έργα για να πάμε καλύτερα. Γιατί η περιφέρεια αυτή τη στιγμή είναι τελευταία. Και μάλιστα γιατί τελευταία έγινε και μία σύσκεψη στο Υπουργείο η οποία δεν ήταν παρούσα η περιφέρεια. Για να το μάθετε και αυτό.
1: Ναι. Σημασία πάντως έχει το εξής. Να σας πω ότι τα έργα καταρχάς δεν προχωράνε, γιατί από τα αυτά που ακούμε τις εξαγγελίες σε κάθε νησί είναι όλα νούμερα που εξαγγέλλονται και υπογραφές που μπαίνουν κάθε φορά και σε μια υπογραφή βγάζουν και μια φωτογραφία.
0: Μα πιστεύετε πως θα γίνει ο δρόμος Αργοστόλη Πόρο όταν θέλει 60 γεφύρια πρώτα να γίνουν, για να μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή. Έλεος.
1: Κύριε Βούτο, δεν έχουν κάνει ακόμα την οριοθέτηση της Κεφαλονιάς για από τις πλημμύρες, τις τελευταίες.
0: Ναι,
1: την οριοθέτηση για να πάρει ο κόσμος τις αποζημιώσεις τους. Αυτό αν είναι όχι έργο, αυτό δείχνει την πλήρη απαξίωση του ανθρώπου, κύριε Βούτο. Το βάλαμε και στο περιφερειακό που το συζητήσαμε
0: το
1: τότε.
0: Ξέρω,
1: το βάλαμε και σε άλλο περιφερειακό. Την οριοθέτηση που είναι απλώς μία παράγραφος που πρέπει να γραφτεί μία απόφαση υπουργού.
0: Ναι, και οι βουλευτές των νομών τι κάνουν, κυρία Μπαλού. Οι βουλευτές των νομών τι κάνουν, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι τα καλά παιδιά της κυβέρνησης.
1: Βεβαίως, αφού μας βγήκανε. Πώς θα πάνε κόντρα, αλήθεια.
0: Α, έτσι, ε.
1: Αυτό,
0: ο κόσμος αυτό και αυτό τους ψήφισε. Ανεξάρτητα που ανήκει ο καθένας. Ο σκοπός του βουλευτή ποιος είναι. Να είναι το καλό παιδί του κόμματος ή να είναι ο βουλευτής του νομού για να γίνει τα προβλήματα τα οποία θα τα μεταφέρει στη Βουλή. Για να ξέρουμε δηλαδή. Γιατί αυτό ξέραμε παλιά.
1: Παλιά. Όπως ξέραμε παλιά ότι είχαμε αυτοδιοίκηση. Ενώ τώρα έχουμε και διοίκηση. Υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής. Ακόμα και για τον βουλευτή αυτό που λέτε ξέραμε παλιά. Όμως επειδή εμάς μας λένε ότι δεν είμαστε ρεαλιστές, η πραγματικότητα είναι αυτή. Ο κάθε βουλευτής υπακούει στο κόμμα του και στην πολιτική του κόμματός του. Γι' αυτό και πολιτεύεται με το κόμμα που επιλέγει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί συμφωνεί και όλα τα άλλα είναι για να κοροϊδεύουν τον κόσμο.
0: Κατά τα άλλα παραπληροφορούν τον κόσμο ότι αν θα κάνει ο Σαμαράς κόμμα, αν θα κάνει η Καρεστιανού κόμμα, αν θα κάνει ο Τσίπρας κόμμα, αυτό μας ενδιαφέρει. Όλα τα άλλα τα έχουν λύσει. Όλα τα άλλα είναι λυμμένα, τα πάντα.
1: Αυτά είναι για να παγιδεύεται ο κόσμος. Γιατί κύριε Βούτο, σήμερα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το εξής. Ακόμα και με αφορμή αυτό που είπατε για το ΕΣΠΑ, είτε το ΕΣΠΑ του 2028...
0: Είμαστε στη χαμηλότερη απορροφητικότητα το Ιόνιο, το ξέρετε.
1: Είμαστε στη χαμηλότερη, το ξέρουμε. Είμαστε στη χαμηλότερη απορροφητικότητα, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να μετρήσουμε και το περιεχόμενο και τον προσανατολισμό της απορροφητικότητας.
0: Τι φταίει όμως, κυρία Μπαλού, μπορείτε να μου πείτε. Εσείς έχετε εξετάσει, τι φταίει και είμαστε χαμηλά. Τι φταίει, δεν κάνουμε φάκελο, δεν κάνουμε φακέλους, δεν ενδιαφερόμαστε, δεν θέλουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, τι συμβαίνει.
1: Να σας πω, καταρχάς πρέπει να μετρήσουμε ότι όλο το σύστημα όπως λειτουργεί είναι τέτοιο, είναι, πώς να το πω, αγγυλωμένο στο να προχωρούν έργα που έχει ανάγκη ο κόσμος.
0: Μας.
1: Προσωπικό δεν υπάρχει. Χρήματα δεν δίνονται για έργα, οδικό δίκτυο, κοινωνικές δομές κτλ. Τα χρήματα προσανατολίζονται σε αυτό που λένε ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, πράσινη μετάβαση, καινοτομία, ψηφιοποίηση. Και τώρα, όπως είπε και ο υπουργός ο κ. Καραθανάσης, με σαφή τρόπο για το ΕΣΠΑ, όπως υπόθηκε και στη συνεδρίαση για το ΦΟΣΔΑ που έγινε η Σύνοδος, είπε με σαφήνεια ότι οι συνθήκες είναι σύνθετες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σας διαβάζω τα λόγια του, και οι πόροι πρέπει να κατευθυνθούν σε τομείς όπως η άμυνα και η ασφάλεια, δηλαδή στην πολεμική οικονομία. Αυτό σημαίνει και άλλη αφαίρεση πόρων από έργα που λέμε, ας πούμε, στην Κεφαλονιά συζητάμε ακόμα για το πόρο Σκάλα, συζητάμε ακόμα για τον Καραβόμηλο, για Φημία, συζητάμε ακόμα για τα μπάζα που βάζουν εκεί στον δρόμο προς Φρισκάτο.
0: Πόρο Σκάλα, το δρόμο.
1: Πόρο Σκάλα, τι να θυμηθούμε, για τις μελέτες από τον Ιαννό που είναι 5 χρόνια και ακόμα είμαστε στις μελέτες.
0: Η Αγία Ευθυμία με τα αντιπλημμυρικά έργα.
1: Αυτά σας λέω.
0: Η απένταξη του δρόμου Καραβόμηλος Αγία Ευθυμία που έχουν σκοτωθεί 9 παιδιά. Δεν είναι ένα και δύο.
1: Δηλαδή,
0: πότε θα γίνουν όλα αυτά οι ομπροδεξαμενές που πρέπει να γίνουν.
1: Ότι μας είπανε, ούτε και το ελάχιστο, κύριε Βούτο, πραγματικά. Οι ανάγκες του ανθρώπου είναι τελευταίες σε αυτήν την πολιτική και αυτή που εφαρμόζεται και στην περιφέρεια και στο Δήμο και στην κεντρική κυβέρνηση. Από όλους. Γιατί αλλάξαμε πρόσωπα, αλλά είμαστε στο καναβάτσο. Ακόμα και τα ελάχιστα που συζητήσαμε εκεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Κεφαλονιάς, που παρενέβη ο κόσμος και τα συζητήσαμε, όχι γιατί τα είχε.
0: Ναι, γιατί φώναξαν ακριβώς. Κάτι και που ήρθαν εκεί.
1: Ούτε για τον Ασπρογέρα.
0: Δεν το περιμέναν φυσικά. Δεν το περιμέναν, αλλά την πατήσαμε.
1: Δεν πειράζει. Ούτε για τον Ασπρογέρακα έχει πέσει ένα κομμάτι τσιμέντο. Ούτε για το σχολείο έχει πάρθει καμία πρωτοβουλία προς το Δήμο. Να πιεστεί.
0: Γιατί τα σχολεία δηλαδή, που θέλουμε 4 σχολεία το λιγότερο από τα 6 που είναι αναγκαία, πότε θα γίνουν αυτά.
1: Αντισυσμική θωράκιση, κύριε. Τίποτα. Ή ακόμα και
0: το ξέρετε, μια και μόνο αναφέρατε αντισυσμική θωράκιση, γιατί είναι σημαντικό αυτό το θέμα και θα σας πω γιατί είναι σημαντικό. Ήρθε από το Υπουργείο εντολή να γίνει ο πρωτοβάθμιος έλεγχος να ολοκληρωθεί και να προχωρήσουμε στο δευτεροβάθμιο. Το ξέρετε ότι ο πρωτοβάθμιος ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Και τι, για σχολεία και δημόσια κτίρια. Για σχολεία και δημόσια κτίρια που είναι παιδιά και δημόσιοι υπάλληλοι στα κτίρια τους.
1: Έτσι. Το
0: και που μπαίνει και κόσμο μέσα.
1: Το θέμα αυτό, αν θυμάστε, γιατί είστε πολύ καλός δημοσιογράφος και έγκριτος, είχαμε βάλει το θέμα αυτό στην περίοδο της περιφερειακής αρχής της κυρίας Κράτσα, το συζητήσαμε παρουσία του κυρίου Λέκα. Ακόμα συζητάμε τον αντισυζητήσουμε.
0: Γιατί ο κύριος Λέκας δεν είχε πει για το Μύρτο ότι είναι επικίνδυνο το σημείο αυτό και προσέχετε, λάβετε μέτρα. Και να το αποτέλεσμα με τις κατολιστήσεις.
1: Εντάξει, εκείνος το λέει φυσικά από την επιστημονική.
0: Αλλά αυτό εντάξει, λέει κάτι, ξέρετε κάτι. Όταν αυτή τη στιγμή η κυρία Μεντώνη, υπουργός, έχει να υπογράψει 3 χρόνια που μου τα είπε ο κ. Δακουλόγκονας, τη μελέτη για την Δροκαράτη και τη Μελισσάνη για την ασφάλεια των πολιτών και το αφήνουν σε κρεμότητα, από εκεί πέρα με συγχωρείτε. Και όταν εμένα οι σεισμολόγοι μου λένε μην επαναπάβεστε στην Κεφαλονιά, γιατί τα 10 χρόνια περάσανε και δεν ξέρετε αν θα κάνει ένα σεισμό πάλι μεγάλο και δεν έχετε κάνει τίποτα στα θέματα ελέγχου.
1: Βέβαια.
0: Αυτό μου λένε. Και δεν φτάνει αυτό. Έχουμε τώρα την έγκριση των σεισμικών ερευνών που θα κάνουν για τα πετρέλαια στο Ιόνιο, που είναι ό,τι χειρότερο και επικίνδυνο, γιατί δεν έχουν κάνει σεισμική μελέτη για να δουν ποια σημεία είναι ευαίσθητα και που δεν πρέπει να κάνουν σεισμογενή έρευνα εκεί πέρα. Σεισμικές έρευνες.
1: Αυτά, λοιπόν, όλα αυτά που λέτε σωστά επιβεβαιώνουν ότι οι προτεραιότητες μιας συγκεκριμένης οικονομικής κατεύθυνσης είναι αυτές. Ο κόσμος τελευταίος και οι ανάγκες του. Και
0: σιγά που θα σκορπιστούν για τον κόσμο. Ναι, σιγά. Ναι, αλλά τα νησιά μας αδειάζουν, κυρία Μπαλού. Το ξέρετε.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Και τι θα γίνει μετά. Τι θα μείνει εδώ σε αυτά τα νησιά. Και τι, δηλαδή θα έχουμε 3 μήνες στον τουρισμό, θα έρχονται οι ξένοι, θα δουλεύουν και μετά θα αδειάζει το νησί μας, θα ερημώνει, αυτό θα γίνει.
1: Να σας πω, κύριε Βούτο, να σας πω τι λέει το ΕΣΠΑ ακριβώς για αυτό που λέτε τώρα, το ΕΣΠΑ το καινούριο.
0: Πέστε το να μάθει ο κόσμος, πέστε το.
1: Λέει ότι για να μην φεύγει ο κόσμος θα κάνουν ανάπτυξη δεξιοτήτων, δηλαδή... Αντιλαμβάνεστε, θα μας έχουν ας πούμε και θα μας μαθαίνουν να κάνουμε και μια δουλειά διαφορετική. Ναι. Τα πιο πολλά λεφτά θα τα παίρνουν οι εταιρείες που θα μας λένε μάθε να κάνεις
0: αυτό. Μας κάνουν μάθημα, ναι, καταλαβαίνω. Ναι, ναι.
1: Θα μας κάνουν κατάρτιση για να αυτό το επιχείρημα το γράφει μέσα το ΕΣΠΑ. Στους άξονες.
0: Για ρωτήστε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Εγγεζομένων. Ρωτήστε τον πρόεδρο τον κύριο Ατσάρα της Ομοσπονδίας των Εγγεζομένων Δωματίων που ζητάει τόσα χρόνια ενίσχυση ΕΣΠΑ. Για να κάνουν ανακαίνιση στα δωμάτια τους και τους λένε ότι δεν δικείστε. Λοιπόν, και ξέρετε γιατί δεν δικούνται. Γιατί πρέπει να έχουν, λέει, προσωπικό μέσα στα εγγυαζόμενα. Δηλαδή, να έχω 2 εγγυαζόμενα και να έχω περισσότερο προσωπικό που θα πληρώνω παρά από αυτά τα έσοδα που θα παίρνω. Τέτοια μυαλά.
1: Όλη η νομοθεσία η Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ, γιατί είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία με τα οποία συμφωνούν και ψηφίζουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Έχουν στο κεντρικό τους πυρήνα την εξυπηρέτηση των μεγάλων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν εξελίσσεται, αυτό το ζούμε και στην περιφέρεια. Το θέμα δεν, εμείς δεν λέμε ότι δεν υπάρχει ένας κεντρικός ασφιχτικός σκληρός οικονομικός που δυσκολεύει και τους πόρους που γίνονται στους
0: δημιουργούς.
1: Τα πάντα. Αλλά αυτό που τους κάνουμε σκληρή κριτική και τους θεωρούμε ένοχους είναι ότι σε αυτή την πορεία και συμφωνούν και δεν μιλούν και την ασπάζονται, γιατί όταν κοροϊδεύεις τον κόσμο και βγάζεις φωτογραφίες και υποσχέσεις ότι τάχα μου έκανα τη μελέτη, πήγα με τον Υπουργό, ήρθε ο Πρωθυπουργός, σημαίνει ότι συνενείς στην κοροϊδία του κόσμου και του λες περίμενε, θα έχεις 60 γέφυρες στον δρόμο Αργοστόλη Πόρος. Αυτό είναι συνενοχή, κύριε Βούτο.
0: Ναι, αλλά ξέρετε
1: είναι
0: κάτι.
1: Ότι κάποιος θα κάνει θαύματα σε μια αρνητική συνολική.
0: Του λένε ότι θα φτιάξουν τον δρόμο Αργοστόλη Πόρο. Αλλά δεν του λένε ότι μέσα στα χωριά δεν πρόκειται να γίνει καμία παρέμβαση, γιατί εκεί στα χωριά είναι η επικινδυνότητα. Καταλάβατε, το να μου ανοίξει εμένα το δρόμο έξω από τα χωριά δεν είναι έργο αυτό. Δηλαδή δεν πετυχαίνω κάτι να πηγαίνω με 100 και όταν φτάσω στο χωριό να κινδυνεύω να σκοτώσω ανθρώπους ή να τρακάρω, να πέσει το ένα αυτοκίνητο πάνω σ' άλλο. Αυτό δεν είναι έργο. Να μου λέει ότι θα κάνει ένα περιφερειακό καινούριο δρόμο, ναι, να το παραδεχτώ. Αυτό είναι έργο. Όταν θες μια αύξηση στον τόπο σου, τουρισμού και εξυπηρέτησης και οδικής ασφάλειας και όλα τα υπόλοιπα. Για ποια οδική ασφάλεια μιλάμε. Για ποια οδική ασφάλεια μιλάμε.
1: Μην το συζητάμε αυτό, γιατί είναι πραγματικά τραυματικό, αλλά δεν είναι.
0: Ξέρετε πόσα τροχαία έχουμε στην Κεφαλονιά τώρα το καλοκαίρι. Επιτρέπεται να έχουμε τροχαία στην Κεφαλονιά. Οι άνθρωποι
1: πρόσφατα,
0: με τέτοιους δρόμους και με όλα αυτά, λογικό είναι να παθαίνουν αυτά που παθαίνουν. Χωρίς διαγράμμιση το βράδυ, χωρίς τίποτα, να μην ξέρει πού πάει ο άνθρωπος. Χωρίς φωτισμούς. Ναι. 3 χρόνια επάλευα στη διασταύρωση πόρου σκάλας να μπουν φώτα. 3 χρόνια. Και τώρα τα βάλανε. Με παρέμβαση πάει τώρα το κουρί, έτσι. Αν δεν έκανε και παρέμβαση ο κουρί, καλά, ξέχασέ το. Στον Κούταβο τα φώτα είναι σβηστά ακόμη. Και κινδυνεύει ο κόσμος εκεί πέρα.
1: Και τώρα βάζουν φώτα στους δρόμους αυτά τα λέντα, αλλά είναι από το ΤΕΕ το έργο.
0: Το ξέρω. Το ξέρω, μην φοβάστε.
1: Τα ψάχνω. 3 φορές.
0: Τα ψάχνω, μην φοβάστε. Ακούστε να δείτε τι ηρωνία οι πολιτικοί μας κάνουν και πώς μας υποβιβάζουν. 4 υπουργοί τώρα που είναι για απάτη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαβαίνετε ότι θα οδηγηθούν δικαστικά κτλ. Και βγαίνει ο κ. Μαρινάκης και λέει: δεν υπάρχει λόγος οι 4 βουλευτές να μην είναι ξανά υποψήφιοι στις εκλογές. Καταλαβαίνετε τι κοιτάνε οι άνθρωποι. Τους πάνε για απάτη και σκέφτονται την επόμενη εκλογή να ξανά είναι πάλι υποψήφιοι. Και σου λέει: τέτοιο θράσος δεν έχω ξανακούσει. Δηλαδή να με λένε ότι κάνω απάτη και να βγω στην κοινωνία να τους πω: δώστε μου ξανά ψήφο και ψηφίστε με. Και να το λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είμαστε για τα σμπάρα. Πραγματικά είμαστε για τα σμπάρα. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Είμαστε που αποβιβάζουν και δεν έχουν καταλάβει ότι έχουμε συγχαθεί κυριολεκτικά την πολιτική και τους πολιτικούς και δεν τους δίνουμε σημασία, ή κάτι άλλο συμβαίνει με αυτούς. Ζουν σε άλλο κόσμο. Μάλλον.
1: Όχι, αυτοί δεν ζουν σε άλλο κόσμο. Αυτοί φτιάχνουν τον κόσμο που τους αρέσει. Τον κόσμο δηλαδή που ο λαός θα είναι κάτω στα τάρταρα και θα είναι και υποβιβασμένοι και
0: θα τον έχουν το κατευθύνουν και το μυαλό του, καταλαβαίνω τι λέει.
1: Δεν θα έχει γνώμη, θα έχει απαξιώσει τα πάντα.
0: Δεν θα σηκώνει κεφάλι. Δεν θα
1: σηκώνει κεφάλι. Και αυτοί όλοι θα αθωθούν στην πορεία, θα περνάνε καλά μια χαρά. Και η πολιτική αυτή που σκότωσε, που δημιούργησε Τέμπη, που δημιούργησε Βιολάντες, που έχουμε εργατικά ατυχήματα, που έχουμε νεκρούς στους δρόμους, θα συνεχίζεται και θα προχωράει με τους εκάστοτε υπηρέτες τους.
0: Γιατί το είπατε μήπως στη Βιολάντα να συνεχιστεί αυτή...
1: Αυτό σας λέω, αυτό σας λέω.
0: Πάνε οι γυναικούλες και οι οικογένειες καλά.
1: Οι προϋποθέσεις που γεννούν τους θανάτους υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν, γιατί είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που υπηρετεί το κέρδος.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξής όμως. Ο λαός τι θα κάνει. Ο λαός τι κάνει που απέχει της πολιτικής αυτής και δεν πάει να σηκώσει κεφάλι και να ψηφίσει. Εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Αυτές είναι και οι λεγόμενες, ας πούμε, βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα χαμουδίθεν.
0: Ναι.
1: Ο λαός, κύριε Βούτο, ανεξάρτητα αν απογοητεύεται, ανεξάρτητα αν ώρες-ώρες πραγματικά λέει, να το πω στα κερκυραϊκά, όπως λέμε στο χωριό μου, Αϊσικτήρ. Λέει ο κόσμος, δεν πάω πουθενά, δεν πρέπει. Πρέπει να παρεμβαίνει και όχι μόνο στις
0: αλλά ξέρετε πώς οι γονείς,
1: αλλά και
0: κυρία
1: τα σημερινά για να βάλει τη δική τους φραγίδα.
0: Έχετε
1: δεν
0: δίκιο, αλλά θα σας πω το εξής. Ξέρετε πώς οι γονείς αυτή τη στιγμή που μπήκαν τα παιδιά τους στα πανεπιστήμια αποφεύγουν να τα στείλουν γιατί δεν έχουν να πληρώσουν τέτοια υπέρογκα ενίκια και τέτοια έξοδα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για τα παιδιά. Ψυχολογικά για τα παιδιά, τι συμβαίνει. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Και αν τελειώσει και πάρει το πτυχίο του, μήπως θα βρει δουλειά, που έχουν φύγει όλα τα κεφάλια της Ελλάδος στο εξωτερικό.
1: Βιώνουν η νέα γενιά, βιώνει φοβερή
0: πολλά προβλήματα.
1: Από πάρα πολλές πλευρές από αυτό το μοντέλο. Και στην προσωπικότητά της και στα διέξοδα και στα όνειρά της. Παρ' όλα αυτά αγωνίζεται, κύριε Βούτο.
0: Αγωνίζεται, αλλά δεν βγαίνει αποτέλεσμα. Αυτό είναι η ουσία. Δεν βγαίνει αποτέλεσμα από τον αγώνα που κάνει.
1: Το αποτέλεσμα για να το έχει πρέπει αφενός με να ανατραπεί στο σύνολό της αυτή η πολιτική, που αυτό σημαίνει άλλο μοντέλο, άλλη οικονομία με κριτήριο της ανάγκης του, μιλάμε δηλαδή για το σοσιαλισμό, αλλά μέχρι τότε έχει αποτελέσματα γιατί και καθυστερεί εξελίξεις και δίνει κάποιες μάχες, γιατί υπάρχουν και συνδικάτα καινούρια και απεργίες και κινητοποιήσεις.
0: Όχι με Παναγόπουλο πάντως συνδικάτο, έτσι. Όχι με Παναγόπουλο συνδικάτο, έτσι, προς Θεού.
1: Όχι με Παναγόπουλο, αλλά έχει όμως το πάνω.
0: Είναι το όμως, ξαναβγήκε πάλι, τον εκλέξανε ξανά όμως. Τον εκλέξανε
1: ξανά. Γιατί έχει μηχανισμούς. Αλλά ας πάει στα εργοστάσια ο Παναγόπουλος να κάνει καμία περιοδία, να δούμε, τολμάει.
0: Δεν πάει.
1: Δεν πάει.
0: Δεν πάει, αυτό είναι η ουσία.
1: οι δρόμοι όμως της Αθήνας ή και της Κεφαλονιάς και της Κέρκυρας, όταν γεμίζουν από εργαζόμενους που απεργούν ή κινητοποιούνται, δεν είναι ο Παναγόπουλος εκεί. Είναι άλλη δυνάμεις, ταξικές. Είναι το ΠΑΜΕ, είναι άλλα συνδικάτα. Άρα υπάρχει και το μήνυμα του αγώνα και της αισιοδοξίας. Πρέπει να δυναμώσει, βέβαια.
0: Πρέπει να δώσετε...
1: Και δεν πρέπει να αποταχθεί. Δηλαδή πρέπει δεν μπορεί να αγωνίζεται και μετά να ψηφίζεις αυτόν που τους έχει οδηγήσει εκεί, γιατί είναι σαν να ρίχνεις την καρβάρα με το γάλα.
0: Εσείς οι πολιτικοί πρέπει να δώσετε εμπιστοσύνη στη νέα γενιά. Αν η νέα γενιά αυτή τη στιγμή δεν σηκωθεί και πάρει τα πράγματα και το μέλλον στα χέρια της, χαθήκαμε. Το λέω και το υπογράφω αυτό, κύριε Παλού. Αυτό σας το λέω από την εμπειρία μου τόσα χρόνια, έτσι και από τις συζητήσεις που κάνω με τα παιδιά μου, λένε Σάκη, τους φωνάζεις, τους τα λες, μήπως τα καταλαβαίνουν. Δεν τα καταλαβαίνουν, γιατί όταν έχει και ένα μισθό και μια καρεκλίτσα, δεν τον ενδιαφέρει τι λέει ο Σάκης, τι λέει η Μπαλού, γιατί περνάει καλά, κυρία Μπαλού μου. Όταν παίρνει ο βουλευτής 10.000 και είναι βολεμένος και έχει και τους αστυνομικούς και το φυλάνε, έχει και τα αυτοκίνητα τα κρατικά, έχει όλα τα υπόλοιπα. Και 5 χρόνια είναι εξασφαλισμένος. Γιατί να κάτσει να σκοτιστεί, τι λέμε τώρα εμείς. Γιατί να κάτσει. Όταν αυτή τη στιγμή 11,5 εκατομμύρια δίνουν στα μεγάλα κανάλια για να κάνουν προπαγάνδα. Να λένε ότι ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι τα καλά παιδιά και θα πάνε μπροστά. Λοιπόν, πόσο κόσμο να τους πιστέψει και να προχωρήσει μετά, να εμπιστευτεί. Ποιον να εμπιστευτεί.
1: Να μην τους πιστέψει. Κοιτάξτε, γι' αυτό και σε αυτό το περιβάλλον που περιγράφεται...
0: Αυτό λέμε, δεν τους πιστεύει και απέχει. Δεν σηκώνεται από τον καναπέ του, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Όχι, σηκώνεται, θα σηκωθεί και λίγο περισσότερο θα γίνει, κύριε Βουδό.
0: Μακάρι.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο κόσμος πήγε μπροστά μόνο από τον ίδιο το λαό που κινητοποιήθηκε. Το θέμα είναι το εξής και αυτό παλεύουμε κι εμείς. Ποιος λαϊκή συσπήρωση, ποιος κουκουέ. Σε αυτό το περιβάλλον που περιγράφεται. Γι' αυτό προσπαθούμε πάντα, παρά το γεγονός ότι μας λένε ότι λέμε όλα τα ίδια, να δείχνουμε πάντα την αιτία που έχει αυτά τα αποτελέσματα, δηλαδή την αφετηρία των προβλημάτων, και ταυτόχρονα να καλούμε τον κόσμο να πάρει μέρος. Δεν είμαστε από τα πάνω να κάνουμε τους μεσίες και τους έξυπνους. Εξηγούμε την κατάσταση για να προετοιμάζεται ένας κόσμος, να μην απογοητεύεται από την εξέλιξη, να αντιλαμβάνεται γιατί στερείται των έργων, που πάνε τα χρήματα που δημιουργεί, να αντιλαμβάνεται ότι αυτό το μοντέλο της οικονομίας και της οργάνωσης της κοινωνίας που λέγεται καπιταλισμός δεν θα τον εξυπηρετήσει ποτέ στις ανάγκες του με βάση και όλες τις σύγχρονες δυνατότητες της εποχής. Και από την άλλη μεριά τον καλούμε, γι' αυτό προσπαθούμε να πάμε περιοδίες, να μιλήσουμε μαζί του, με αδυναμίες, δεν τα κάνουμε κι εμείς όλα καλά, αλλά θέλουμε να μπει ο ίδιος στο παιχνίδι, όπως έγινε στο περιφερειακό, να παρεμβαίνει ο κόσμος, να κάνει συνδικάτα, να έχει σωματεία, να έχει επιτροπές συλλόγων, να έχει συλλόγο γονέων, να μην είναι το παιδί του, κύριε Βούτο, χωρίς λεωφορείο να πηγαίνει στο χωριό και να μην μιλάει κανένας. Πρέπει να είναι όλοι στον δρόμο, να μην είναι χωρίς εθνικό στάδιο, ας πούμε, γυμναστήριο, γήπεδο και να μην μιλάει κανείς. Πρέπει ο κόσμος να διεκδικεί. Το να τα πούμε εμείς σε ένα περιφερειακό συμβούλιο, το οποίο μάλιστα, όπως καταλαβαίνετε, ακροτηριάζεται όλο και περισσότερο και με το νέο νόμο, δεν φτάνει πουθενά.
0: Περάσαν έτσι τους νόμους και στα περιφερειακά συμβούλια και στα δημοτικά συμβούλια, για να μην μπορεί να σηκώνει κεφάλι κανένας. Είναι ευνόητο αυτό.
1: Δηλαδή,
0: και τώρα με την καινούργια νομοθεσία που θα βγαίνει από την πρώτη Κυριακή, εκεί να δείτε τι ωραία θα γίνονται
1: και
0: τα πράγματα.
1: Και βλέπετε κιόλας πόσο, ας πούμε, απέχει η θεωρία από την πράξη. Παράδειγμα, ακούμε συνέχεια και από την περιφερειακή αρχή την καινούργια. Είμαστε δημοκράτες, εμείς, όχι, ναι, αλλά εφαρμόζουν κατά γράμμα και ακόμα περισσότερο αυτό το πώς να το πω, στήρο νομοθέτημα και κανονισμό, αντί να βάζουν θέματα που αφορούν τα νησιά, τις περιοχές, δεν βάζουν τίποτα μέσα.
0: Η κυρία Ζαχαράκη ήρθε στην Κέρκυρα. Ήρθε να κάνει τι, κυρία Μπαλού?
1: Να μιλήσει για τις εκλογές. Τις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γιατί από ό,τι ξέρω, εκεί είναι σκοτωμένη η Νέα Δημοκρατία. Από ό,τι ξέρω. Έτσι.
1: Ήρθε να τους
0: ξενώσει, δηλαδή. Μάλιστα.
1: Γιατί
0: και εδώ, όταν ήταν εδώ, μας έταξε σχολεία, μας έταξε πολλά θέματα. Την Ιακωβάτη, βιβλιοθήκη και όλα αυτά. Έκανε και κουμπάρο τον δήμαρχο, τον κύριο Κατσιβέλη, αλλά δεν βλέπω να προχωράει. Το μόνο που αλλάξανε ήταν τον κύριο Πετράτο. Επειδή ήταν στο κουκουέ ο άνθρωπος και τον εφάγανε. Γι' αυτό ακριβώς. Που ο άνθρωπος έδωσε τη ζωή του κυριολεκτικά για την Ιακωβάτη, βιβλιοθήκη. και τους πείραξε γι' αυτό. Για να καταλάβετε ότι δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε κάτι άλλο. Έτσι, βασικό αυτό.
1: Έχουμε καπιταλισμό.
0: Για πάμε παρακάτω τώρα. Εκτός από την κατανομή του ΕΣΠΑ που είμαστε τελευταίοι και τα λοιπά, να δούμε πού θα φτάσουμε. Είδα κάποια ταξίδια στην Κίνα. Αυτά έχουν αντικείμενο, έχουν όφελος αυτά τα ταξίδια. Γιατί καλέσανε και από το επιμελητήριο εδώ και πληρώσανε λεφτά το επιμελητήριο για να πάνε στην Κίνα, που είναι λεφτά των επιχειρηματιών, και η παραγωγή που πήγαν μαζί τους πληρώσαν από την τσέπη τους. Δηλαδή, με συγχωρείτε, τι ταξίδια είναι αυτά και γιατί πάμε εκεί? Να φέρουμε τι, Κινέζους, να φέρουμε κινέζικα προϊόντα, να πουλήσουμε εμείς προϊόντα δικά μας? Γιατί πήγανε? Το εξετάσατε αυτό?
1: Γιατί πήγανε? Κοιτάξτε, αυτό είναι ότι πάνε. Τι να κάνω?
0: Είναι για χαμόγελο,
1: το ξέρω. Και σε αυτή τη ζωή.
0: Είναι για γέλια και για κλάματα, κυρία Μπαλού, εντάξει.
1: Να μας θερήσουν και το γέλιο δεν γίνεται.
0: Ναι, είμαστε για γέλια και για κλάματα όμως, όταν λέμε ότι πάμε στην Κίνα να φέρουμε Κινέζους στο Ιόνιο. Όταν δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν υπάρχει απευθείας δρομολόγιο στην Αθήνα. Και πώς θα έρθουν οι Κινέζοι, μέσω Ζιμπάμπουε, πώς θα έρθουν? Για να καταλάβω δηλαδή.
1: Μέσω του καραβιού που ενώνει τα Ιόνια νησιά.
0: Α, μάλιστα. Ναι, ναι, είναι και αυτό. Αυτό το περιβόητο καράβι, κοιτάξτε, που θα είμαστε ενωμένοι και πολιτιστικά και ακτοπλοϊκά. Το έχω χορτάσει αυτό το θέμα.
1: Ναι, κάνουν ταξίδια στην Κίνα και σε αγορές, είτε γιατί θέλουν να ανοίξουν αγορές πάλι για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, είτε γιατί παίζουν σε μια σκακέρα των διεθνών ανταγωνισμών και συμφερόντων. Πάντως, πέραν του ότι τα ταξίδια της περιφερειακής αργής είναι πολλά περισσότερα από τις προηγούμενες περιφερειακής αργής, να ξεπεράσει, είναι στο μόνο που μπορεί
0: που
1: να είναι.
0: Που τα καταγγέλατε, έτσι. Που τα καταγγέλανε. Ναι. Έτσι. Γιατί
1: λέγανε
0: την κυρία Κράτσα για τα μαντήλια.
1: Ναι, είμαστε καλά σε αυτή την απορροφητικότητα, το πώς τα ταξίδια γίνονται.
0: Τα μαντήλια υπάρχουν, τα δίνετε ή τελειώσανε?
1: Δεν ξέρω, δεν πήραμε ποτέ. Κοιτάξτε, το θέμα είναι, κύριε Βούτο, σωστά είπατε, για γέλια και για κλάματα. Το χρήμα πηγαίνει στις αγορές, στις εκθέσεις, από εδώ και από εκεί, όμως και αυτό ακόμα ως αποτέλεσμα δεν θα είναι αποτέλεσμα για μας. Θα είναι αποτέλεσμα για μεγάλα all inclusive, θα είναι για μαρίνες.
0: Ετοιμάζεται μια μεγάλη επιχείρηση. Χτες άκουσα τον κύριο του ΠΑΣΟΚ, τον βουλευτή, τον κύριο Μπιάνγκη, ότι κατήγγειλε, λέει, αυτή την επιχείρηση που θέλει να γίνει, που είναι πολλά χιλιάδες τετραγωγικά μέτρα και που διώχνει και το Καρνάγιο από εκεί, από την Κέρκυρα.
1: Ναι, ναι, είναι παλιό, ναι. Όλο είναι μια καινούργια μαρίνα με άλλα γιώτς. Αυτή θα γίνει, προσπαθούν να
0: γίνουν,
1: θα διώχνει το Καρνάγιο.
0: Ναι.
1: Αλλά κοιτάξτε, μπορεί να διαμαρτύρονται οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Αλλά κοιτάξτε, αυτή την
0: κρίθηκε όμως, έχει πάρει ο ιδιώτης.
1: Την έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, γιατί ωραία διαμαρτυρόμαστε όταν είμαστε αντιπολίτευση, αλλά όταν ήμασταν κυβέρνηση, γιατί η νομοθεσία δεν άλλαξε ξαφνικά πέρσι. Η νομοθεσία για το πώς αναπτύσσεται η χώρα και αν είναι μονοκαλλιέργεια ο τουρισμός και αν δεν έχουμε παραγωγή και αν θα κάνουμε μόνο λιμάνια και μαρίνες, δεν είναι καινούριο φρούτο.
0: Ναι.
1: Είναι παλιό φρούτο.
0: Καλά, αυτό το θυμάμαι.
1: Να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, γιατί ωραία θα λένε
0: εδώ
1: τη
0: μαρίνα του Αργοστολίου, κυρία Μπαλού μου. Ένα δις.
1: Ναι.
0: Η μαρίνα του Αργοστολίου, ένα δις. Ναι. Όταν έλεγε ο κύριος Μεταξάς, που ήταν τότε νομάρχης, τους έλεγε να κάνουμε πλωτές δεξαμενές στο λιμάνι, να τελειώσει η ιστορία και να μην χαλάσουμε τα λεφτά τα οποία δεν θα γίνει απέναντι και δεν θα εξυπηρετεί κανένα, γιατί είναι μακριά. Δεν τον ακούσανε. Χαλάσανε ένα δις, το έχει πάρει ο ιδιώτης και ο ιδιώτης δεν έρχεται να το αξιοποιήσει, γιατί βλέπει τα χάλια του. Βλέπει ότι δεν είναι βιώσιμο. Το βλέπει ξεκάθαρα.
1: Ο ιδιώτης όπου το συμφέρει θα πάει και
0: ακριβώς
1: το
0: αυτό είναι. Ξέρετε πόσοι υπουργοί έχουν περάσει και που έχουν δηλώσει. Μην ανησυχείτε, του χρόνου η Μαρίνα θα δουλέψει.
1: Από τη δική της πλευρά το ιδιωτικό.
0: Περάσαν 20 χρόνια.
1: Έτσι λειτουργεί. Δεν είναι παράλογο αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί τα αγαθά και τη χώρα σου και τον πλούτο της. Εμείς αυτό είμαστε αντίθετοι.
0: Εκεί που πάμε ταξίδια στην Κίνα, έπρεπε να πηγαίνουμε ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διεκδικήσουμε να έχουμε απορροφητικότητα σε θέματα που αφορούν τα νησιά μας. Πράγμα που δεν το κάνουμε. Αυτό είμαι ανησυχημένο. Και δεν ξέρω πού θα καταντήσει για το θέμα των έργων που μας αναφέρεται κτλ. Η κατάργηση επάρχου, γιατί έγινε, κυρία Μπαλού?
1: Και ποια κατάργηση?
0: Που καταργήσαν την έπαρχο.
1: Α, μιλάτε με το νέο κώδικα.
0: Ναι, τι γίνεται με αυτό το θέμα, γιατί την καταργεί?
1: Ο νέος κώδικας λοιπόν έχει άλλο τρόπο λειτουργίας, να σας πω γιατί καταργούν την έπαρχο ίσως, αν θέσει έτσι. Γιατί, δεν ξέρω, μπορεί και τα περιορίζουν και τα οικονομικά, δηλαδή θα έχει λιγότερες θέσεις ανοιγόμενες, θα έχει λιγότερα όπως τα λένε αυτή έξοδα.
0: Ναι, αλλά η μηχανική που έγινε στο Δήμο. Η μηχανική που είχε την επαρχία που έγινε στο Δήμο.
1: Αυτό ήθελα να σας πω ότι το βασικότερο δεν είναι αν καταργήσει μια έπαρχο και κάνει ένα περιπεριακό σύμβουλο. Δεν θα χάσει ο κόσμος από αυτό τίποτα. Αρκεί να είναι στη σωστή κατεύθυνση. Το θέμα είναι ότι καταργούν την υπηρεσία των τεχνικών υπηρεσιών και τη μεταφέρουν στο Δήμο αντί να κάνεις ενίσχυση στελέχωσης και στο Δήμο και στην περιφέρεια.
0: Ακριβώς.
1: Αντί την παίρνουν από εκεί, είτε ικανοποιούν, δεν ξέρω τι παραπειράκια, γιατί συμφέροντα κάνουν. Πάντως το πρόβλημα είναι ότι και με το νέο κώδικα αυτό που θα γίνει είναι περιορισμός των κονδυλίων, νέοι φόροι που θα μπαίνουν, νέα τέλη και φόροι που θα μπαίνουν από την περιφέρεια και τους Δήμους αυτοτελώς.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι αυτό που λένε αυτονομία, αυτοτέλεια.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμη λιγότερα συμβούλια διαζώσης, έως καθόλου. Ακόμη λιγότερη λογοδοσία, έστω και αυτή η ψεύτικη που γίνεται. Και ακόμα πιο περιορισμένο το περιεχόμενο των περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων. Δηλαδή γίνεται ένας κλειστός πυρήνας που θα περνάνε τις κατευθύνσεις των ΕΣΠΑ και των χρηματοδοτήσεων,
0: ναι,
1: όπου θέλουν.
0: Μεταξύ
1: μας
0: μεταξύ, ναι. Μεταξύ μας μεταξύ.
1: Μεταξύ μας μεταξύ.
0: Ένα κλαμπ, ας πούμε. Ναι.
1: Ενώ το σύστημα λοιπόν θωρακίζεται, γιατί θέλει να κάνει τη δουλειά του, πρέπει να θωρακιστούμε και εμείς ως εργαζόμενοι από την άλλη πλευρά και να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Και έχουμε και εμείς τα δικά μας εργαλεία. Δηλαδή πρέπει να δυναμώσουμε τα συνδικάτα μας, πρέπει να δυναμώσουμε τη λαϊκή συσπήρωση σε δήμους και περιφέρειες, πρέπει να δυναμώσουμε το ΚΚΕ σε επίπεδο πολιτικής ατζέντα, στο πολιτικό σχημικό. Δηλαδή θα έχουμε και εμείς τους συμμάχους μας.
0: Ναι, αλλά μια και που είπατε τώρα για τους υπαλλήλους και το προσωπικό, θα σας πω το εξής. Εχθές είχαν απεργία διαμαρτυρίας για την άρση της μονιμότητας, όπως είπαμε και προηγουμένως. Και λέει η γραμματέας του νοσοκομείου μαζί με την πρόεδρο, το ξέρετε ότι τα εξωτερικά ιατρία έπρεπε να έχουν προσωπικό ξεχωριστό από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, πράγμα που δεν έχει. Και τι γίνεται τώρα? Τυχαίνει ένα περιστατικό. Πρέπει να κατέβει ο παθολόγος ή οποιοδήποτε ειδικότητα από το νοσοκομείο στο εξωτερικά ιατρία να εξυπηρετήσει το περιστατικό. Και το νοσηλευτικό προσωπικό το ίδιο πράγμα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Καταλαβαίνετε πώς δουλεύουν αυτοί οι εργαζόμενοι. Και δεν φτάνει ότι τους έχει αυτό το εργασιακό καθεστώς, τους λέει ότι θα σας κόψω και τη μονιμότητα. Και ποιος μετά θα πάει να δουλέψει όταν δεν θα έχει μία μονιμότητα και μία θέση η οποία θα ξέρει ότι θα δουλέψει για ορισμένα χρόνια.
1: Για να δείτε πόσο το,
0: γιατί ξέρετε που το πάει, θέλω να το ολοκληρώσω. Από ό,τι κατάλαβα, ναι, το πάει να το ιδιωτικοποιήσει. Δηλαδή, ο κύριος Γεωργιάδης φτιάνει τα νοσοκομεία όλα. Δεν τα φτιάνει από καλό, επειδή μας αγαπάει. Τα επισκευάζει να τους τα παραδώσει έτοιμα στους ιδιώτες. Γιατί αυτή τη στιγμή διατροφή, καθαριότητα και γιατροί με μπλοκάκια υπάρχουν. Άρα μπαίνει ο ιδιώτης μέσα να λαμβάνει το νοσοκομείο και τους έχει όλους με μπλοκάκια ή με μισθό. Και πάει η άρση μονιμότητος. Αυτό πάει να περάσει. Και το δεχόμαστε. Δεν ξέρω.
1: Εμείς όχι. Ο λαός όχι και η ΟΗΝΓΕ όχι.
0: Δεν το έχει καταλάβει ο λαός αυτό. Αυτό που λέμε τώρα δεν το ήξερε ο λαός, το ξέρετε. Και πηγαίνοντας στα εξωτερικά ιατρία, τα βάζει με τους γιατρούς. Μα τους λέει, γιατί τα βάζετε με εμάς τους γιατρούς, όταν αυτή τη στιγμή στο παιδιατρικό τμήμα κάθε χρόνο έχουμε 180.000 παιδιά τα οποία έχουμε επισκέψιμα και μετά μας αναγκάζει να φύγουμε από το παιδιατρικό να πάμε στο εξωτερικά ιατρία για να κοιτάξουμε το περιστατικό, το παιδιατρικό. Καταλαβαίνετε τι κάνουν. Και τώρα σε λίγο καιρό, 5 γιατροί, οι κορυφές που έχουμε εδώ στην Κεφαλονιά, παίρνουν σύνταξη. Τι θα γίνει το νοσοκομείο με μείον 5 γιατρούς, συν τις ελλείψεις που έχουμε αυτή τη στιγμή?
1: κύριε Βούτο, στο κομμάτι της υγείας, νομίζω γι' αυτό λέω πριν ότι το να κλαίνε κάποιοι τώρα, στο κομμάτι της υγείας η πορεία της ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν και τώρα είναι στο απόγειό της. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, έτσι, για να μην λένε καμιά φορά ότι και εμείς τα βλέπουμε όλα μαύρα και γκρινιάζουμε.
0: Δεν είναι μαύρα αυτό που λέμε, είναι πραγματικότητα, κυρία Μπαλού. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι μαύρα.
1: Για μας. Λέω για μας που λέμε καμιά φορά σε εμάς την λαϊκή τη σφύρωση και μας λένε ότι γκρινιάζουμε. Αυτό που είπατε πώς δένει. Την ίδια ώρα λοιπόν που γίνεται αυτό το πράγμα στα νοσοκομεία, που είχαν τεράστιες ελλείψεις, τραγικές ελλείψεις, και που ακόμα οι γιατροί που πάνε από τα επίγοντα ή και οι αγροτικοί γιατροί που έπρεπε να είναι στα χωριά και τους μεταφέρουν στα νοσοκομεία για να καλύπτουν τρύπες, έρχεται η περιφέρεια και κόβει το επίδομα που δίναμε στους αγροτικούς γιατρούς.

0: Ήθελα να του κολλήσω εγώ το παράσημα του πατέρα μου και των πατεράδων μας που έχουν αυτή τη στιγμή και πολεμήσανε για να έχουμε δημοκρατία και ελευθερία, κυρία Παλού. Καταλάβατε. Εγώ δεν τον ανέχομαι γιατί έχω 42 χρόνια αίσθημα να το ακολουθήσω με στη Μούρη και έχω και τα παράσημα του πατέρα μου. Και δεν τους ανέχομαι αυτούς τους κύριους να μου λένε εμένα ότι είμαι κομμουνιστής επειδή λέω την αλήθεια. Δεν το ανέχομαι. Πώς θα γίνει τέλος πάντων. Ας το καταλάβουνε. Ανεξάρτητα ότι προσπαθήσανε κάποιοι να μου κλείσουν το στόμα γιατί δεν τους συμφέρει αυτά που λέω. Και δεν πρόκειται να τους κάνω τη χάρη ποτέ.
1: Αλλά να μην ανεχόμαστε και την πολιτική τους.
0: Ναι, αλλά περιμένω από τον κόσμο να καταλάβει ότι το μέλλον των παιδιών τους κινδυνεύει. Γι' αυτό φωνάζω. Γι' αυτό σπάω τα ντερά μου. Εγώ μπορούσα να πιάνω το καφεδάκι μου τώρα για να μην σκάω. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω το παιδί μου και τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή να δεινοπαθούν και να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα με την οικογένειά τους. Και να μην μπορούν να κάνουν ένα δεύτερο παιδί. Και καμαρώνει οι κύριοι της πολιτικής. Και όλα καλά. Δεν είναι έτσι, κυρία Παλού, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Γι' αυτό να τους κόψουμε τον αέρα, να μην
0: μακάρι. Αυτό προσπαθώ.
1: Μας φοβούνται αυτό.
0: Το μήνυμα το δίνουν στα παιδιά. Γι' αυτό λέω τόπο στα νιάτα. Να πάρουν τα νιάτα το μέλλον στα χέρια τους. Να σηκωθούν να ψηφίσουν και να ψηφίσουν ό,τι πιστεύουν. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Αλλά να ψηφίσουν.
1: Να ψηφίσουν
0: κουκουέ. Να ψηφίσουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν τους επηρεάζω σε κόμμα. Εγώ τους λέω να ψηφίσουν ό,τι πιστεύουν. Καλά κάνετε. Και εσείς το κόμμα σας θα υποστηρίξετε. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Να ψηφίσουν, να σηκωθούν, όχι αποχή. Αυτό την αποχή την εκμεταλλεύονται αυτοί οι φελοί και κάνουν αυτή τη στιγμή και μας δεινοπαθούμε στην καθημερινότητα. Αυτό πάνε να φανίσουν τους αλληλείς, πάνε να φανίσουν τους αγροκτηνοτρόφους με τη Μερκοσούρ γιατί δεν τους συμφέρει να υπάρχει κτηνοτροφία, πάνε τους μελισσοκόμους έχουν αφανίσει, μα δεν έχουν αφήσει και επάγγελμα. Δεν έχουν αφήσει ένα επάγγελμα από τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.
1: Δεν αφήνουν, κύριε Βούτο, ξαναλέμε, γιατί ο σχεδιασμός αυτού του μοντέλου είναι συγκέντρωση της παραγωγής, της γης, του πλούτου σε λίγα χέρια, τα οποία είναι από όλο τον κόσμο.
0: Μα το δείγμα της Μερκοσούρ το είδαμε με τα πρώτα κοτόπουλα που ήρθανε, που είχαν σαλμονέλα και ήταν άχρηστα και τα πετάξανε. Το είδαμε τι θα μας δίνουν να φάμε. Το είδαμε. Και υπογράψανε αυτή την εταιρεία η οποία είναι η καταστροφή του κόσμου. Λοιπόν, τι να πω τώρα από εκεί πέρα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει ταυτόχρονα είναι ότι είμαστε μια χώρα που θα μπορούσε να παράγει, να εξάγει και να έχει αυτάρκεια.
0: Τα πάντα.
1: Αυτό είναι όταν λέμε.
0: Ακόμη και πολεμικό υλικό που είχαμε και το εργοστάσιο.
1: Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε.
0: Έτσι.
1: Τα πάντα μπορούμε.
0: Και αυτό
1: να
0: το
1: να
0: φάγανε γι' αυτό. Ξεχάσαμε που είχαμε βιομηχανία αυτοκινήτων με το πόνι που πήγαινε τόσο καλά. Ξεχάσαμε τόσα άλλα. Έλα τώρα.
1: Μα γιατί δεν είμαστε χαζοί. Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε. Και με ποιότητα υψηλή.
0: Ναι, αλλά δυστυχώς οι Έλληνες προκόβουν στο εξωτερικό. Όπως είδατε. Έχουν σκοτεινή όλοι και φύγανε στο εξωτερικό.
1: Ο κάθε άνθρωπος, κύριε Βούτο, προσπαθεί να βελτιώσει τη ζωή του που μπορεί. Και δυστυχώς φεύγει ο κόσμος.
0: Το ξέρετε ότι 1,5 εκατομμύριο έχουν φύγει από τα νησιά και από τα χωριά στην Αθήνα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, 1,5 εκατομμύριο επιπλέον και γίνεται μια ζούγκλα η Αθήνα, γιατί δεν έχει φτάσει στον κορεσμό της. Και μου λέγανε στο νοσοκομείο οι άνθρωποι και οι γιατροί και οι νοσοκόμες, δεν αντέχουμε άλλο, μου λέει. Κάνουμε 24 ώρες βάρδιες και δεν αντέχουμε, γιατί έρχεται όλη η επαρχία για να γλιτώσει και να ζήσει. Γιατί στα νησιά σας δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα και το ξέρουν πολύ καλά οι άνθρωποι. Βλέπουμε και τις αεροκομιδές, βλέπουμε τα πάντα.
1: Μας θυμίζουν παλιές εποχές μετανάστες.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Το θέμα είναι ότι αυτό δεν πρέπει απλά, εμείς αυτό λέμε, να το παρατηρούμε.
0: Μα
1: είναι
0: αυτό
1: ένα
0: θέλουν,
1: φαινόμενο.
0: Ναι. Αυτό θέλουν. Θέλουν αποχή και αυτό μετανάστευση. Αυτό θέλουν για να επικρατούν οι φελοί. Αυτό θέλουν, κυρία Παλού.
1: Αυτοί θέλουν, αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που θέλουν.
0: Αυτό λέω, θα βάλουμε μυαλό. Αυτό είναι η ουσία.
1: Κάποιοι, για να κερδίσει ο λαός, πρέπει να χάσουν κάποιοι. Εδώ έχουμε ένα παιχνίδι, μια μάχη. Κάποιοι κερδίζουν, κάποιοι χάνουν όταν έχουμε μια πίτα που ένας την τρώει ολόκληρη και ο άλλος δεν τρώει τίποτα. Λοιπόν, αυτός ο μοναχοφάης που είναι από τη μια μεριά, που είναι οι λίγοι, οι ισχυροί, που είναι, πώς να το πω, ενένονται τον πλούτο του κόσμου γιατί αυτοί δεν δουλεύουν τίποτα, πρέπει να συγκρουστούμε και να πάρουμε το κομμάτι που μας ανήκει.
0: Μ' άρεσε που λέγανε
1: αυτοί
0: ότι
1: πρέπει να χάσουν λοιπόν. Κάποιος θα χάσει, δεν πάει να κερδίζει ο μεγάλο εργοδότης και ο εργαζόμενος. Δεν γίνεται, ούτε ο μικρός αλληλεία θα κερδίζει. Πιο μεγάλος με τα εκτίμηση.

0: καλλιέργεια, δεν γίνεται αυτό.
1: Μα επιτρέπει να κάνει η χθειοκαλλιέργεια, επιτρέπει να κάνει η θαλάσσια ανεμογεννήτριες να μπουν υποθαλάσσιες, επιτρέπει να κάνει εξόρυξη πετρελαίου και δεν επιτρέπει να κάνει ο Αλίας στα 10 μίλια, πώς το λένε, να ψαρεύει. Λοιπόν, τι να πω τώρα.
0: Γιατί το περιβάλλον για αυτούς κινδυνεύει από τον ΙΕΑ. Δεν κινδυνεύει από τα ανεμογεννήτρια.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Η ίδια γέφυνη από κάτω.
1: Είδαμε.
0: Γιατί το περιβάλλον για αυτούς είναι.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι θα φτάσουμε. Θυμάστε που σας έλεγα ότι θα φτάσουμε τις 100 ανεμογεννήτρες. Φτάσαμε. Μίλησε κανένας. Ναι, μίλησε.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, γιατί σας λέει και απόφαση να πάρετε γνωμοδοτική είναι. Δεν μας υπολογίζει. Και όχι μόνο αυτό, μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ πληρώνουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι παράνομο αυτό. Έτσι, μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Και κανείς δεν μιλάει και σε αυτό το θέμα.
0: Γι' αυτό λέμε ότι.
1: Πότε έχετε Περιφερειακό Συμβούλιο, θα κάνετε πρόσφατα.
0: Τέλος Ιουλίου, 27-28, νομίζω κάπου εκεί περίπου. Δεν θυμάμαι τώρα πώς.
1: Είναι τίποτα θέματα.
0: Θα είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντικά.
1: Καταλαβαίνω.
0: Τι να πω, κύριε, πραγματικά νιώθουμε και ευθύνη.
1: Για την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ δεν γίνεται λόγος καθόλου, τίποτα έτσι.
0: Γίνεται.
1: Α,
0: γίνεται.
1: Τι λένε.
0: Ότι είμαστε καλύτερα από την προηγούμενη χρονιά, ότι το επόμενο διάστημα θα έχει διπλασιαστεί, ότι υπάρχουν τα προβλήματα της γραφειοκρατίας, της καθυστέρησης κτλ. Και ούτω καθεξής.
1: Και τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας γιατί πάνε μπροστά και έχουν απορροφητικότητα.
0: Εντάξει, γιατί δεν ξέρω, δεν φυσάει πολύ.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα. Γιατί όταν ήταν και ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργός, όταν είχε καταθέσει ο κύριος Γαλιατσάτος που ήταν περιφερειάρχης στο πρόγραμμα του Ιωνίου. Αν γινόταν αυτά που του είχε προτείνει και τα είχε κάνει ο κ. Τσίπρας, θα ήταν και καλύτερο το Ιόνιο. Αλλά δυστυχώς ούτε και αυτός το έκανε που είναι, λέει, αριστερός. Έτσι, για να ξέρουμε δηλαδή.
0: Εντάξει, αυτό είναι λιμένο.
1: Μην το ξεχνάμε. Γιατί θα πούνε τώρα πολλοί σωτήρες υποψήφοι και να μας πούνε ότι ψηφίστε τον Τσίπρας με τον
0: Ιόνιο. Ο κόσμος την εμπειρία του. Ναι.
1: Αν βρεθούν ανθρώποι και ψηφίσουν Τσίπρα ξανά, κυρία Μπαλού, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Σας μιλάω ειλικρινά και δεν έχω εμπάθεια προσωπική, πολιτική εμπάθεια έχω. Καταλάβετε, γιατί μου στέρισε τη σύνταξή μου που έπρεπε να παίρνω μια σύνταξη καλή, γιατί έχω 42 χρόνια αίσθημα και με έχει φτάσει με μια σύνταξη πείνας κυριολεκτικά να μην μπορώ να τα βγάλω πέρα. Να πληρώσω τα έξοδά μου και τα δάνεια του παιδιού μου.
0: Αλλά και κανένας από όσους ήρθαν δεν την επανέφερε στα
1: καλά. Μα η ίδια η Νέα Δημοκρατία συνέχισε το καντρούκαλο το κακό. Εμένα μου τα λέτε.
0: Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει συνολικά
1: να πληρώσουν τα 500 εκατομμύρια που χρωστάνε τα δύο κόμματα στις τράπεζες και να μην ενοχλούν οι εισπρακτικές εταιρείες εμένα που χρωστάω 100 ευρώ. Εντάξει. Άντε, μπράβο.
0: Ναι.
1: Αυτά πρώτα και μετά να μας σηκώνει το δάχτυλο.
0: Ο κόσμος μπορεί να απαντήσει,
1: Γι' αυτό τα λέω, για να απαντήσει ο κόσμος αυτά που πρέπει. Γι' αυτό τα λέω. Και δεν κάνω προπαγάνδα, ούτε αντιπολίτευση. Λέω το σωστό. Και ο πιανού
0: του
1: αρέσει.
0: Έτσι. Ναι, ο κόσμος καταλαβαίνει, πρέπει να αξιοποιήσει την πείρα του, να πάρει
1: να πάει να ψηφίσει, να μην έχει αποχή.
0: Και να μην σκέφτεται ποιος θα κυβερνήσει, να σκέφτεται τη δική του ζωή και τα παιδιά μας.
1: Το μέλλον των παιδιών μας. Έχουμε παιδιά και τα παιδιά μας έχουν μέλλον. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Κυρία Μπαλού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και ελπίζω την επόμενη φορά να μας δώσετε και κάτι ευχάριστο, γιατί πραγματικά τι να πούμε τώρα.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πήρα την άβρα της Κεφαλονιάς από τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Πολύ καλά, καλή διακοπή και καλή ξεκούραση στον κόσμο.
1: Υγεία και χαρά να έχουμε. Υγεία.
0: Να είστε καλά όλοι.

0: straight out, bound on seaside. I'll be remembered. Look at me, baby. You know what I mean? Don't find out.
1: Για να καταλάβετε κυρίες και κύριοι τι γίνεται. Τώρα με πήραν τηλέφωνο από την Κέρκυρα που ακούγανε που μίλαγα με την κυρία Μπαλού και θυμάστε που φώναζα για την περιβόητη γέφυρα αυτή, τη γέφυρα που δεν έχουν επισκευάσει και έχουν περάσει 10 χρόνια. Το λέγαμε, μου υποσχεθήκαν ότι θα την επισκευάσουν, αλλά δεν έχουν κάνει ακόμη τίποτα. 10 χρόνια. Αντώνη μου υπομονή, άλλα 10. Υγεία να έχουμε, να ζήσουμε και θα την καμαρώσεις. Ελπίζω να την καμαρώσεις μετά από 10 χρόνια. Όποιος έχει την ευαισθησία να τη φτιάξει. Όπως θα φτιαχτούν και τα 60 γεφύρια εδώ για να φτιαχτεί ο δρόμος Αργοστόλη Πόρο. Θυμηθείτε αυτά που σας λέω. Τώρα εν ώψη εκλογών θα το θυμηθούν ξανά, να μας το τάξουν. Αλλά στα Αργίνια, εκείνη η στροφή που είναι το σπίτι μέσα στο δρόμο, δεν του κάνουν απολωτρίωση και κινδυνεύσαν να πάσα στιγμή και ώρα να μπεις μέσα. Πόσα χρόνια το φωνάζουμε, όταν ξεκίνησε ο κ. Στραβλός τις στροφές τις επικίνδυνες να τις κόψει, τον σταματήσανε. Αν καμαρώνετε για την οδική ασφάλεια, μπράβο σας. Ειδικά εδώ πέρα στο Φαραώ επάνω που δεν έχει και πεζοδρόμια που ανεβαίνουν οι τουρίστες με τα φαναράκια και κινδυνεύουν να πάσα στιγμή και ώρα να περάσει ένα μάξι από πάνω τους. Τα παιδιά του σχολείου πάλι το χειμώνα το ίδιο πράγμα και τα λέμε μόνο. Και καμαρώνετε. Μπράβο σας. Όλα καλά. Οχτώ φώτα από τον Λούκα το ξενοδοχείο μέχρι πάνω το Φαραώ θέλει. Οχτώ φωτάκια. Να φωτίσει λίγο ο χώρος για να βλέπεις τους ανθρώπους που κυκλοφορούν μέσα στο σκοτάδι. Όσο δε για την τρύπα εδώ πέρα που λέμε 4 μήνες να κλειστεί στον δρόμο, που θα πέσει αυτοκίνητο και θα πέφτουν και οι άνθρωποι μέσα, καλά, περιμένουμε. Πάμε σε προτεραιότητα όπως είπε ο κ. Σαμούρης. Να δούμε αυτή η προτεραιότητα, κύριε Σαμούρη, 4 μήνες πότε θα έρθει αυτή η περιβόητη προτεραιότητα για να μας κλείσει αυτό το επικίνδυνο κομμάτι εδώ πέρα ή το καπάκι που έχει φύγει στο μακρύ γυαλό και πέφτουμε με το μηχανάκι και σκοτωνόμαστε. Το έχω πει στον κύριο Σιμωτά και αυτό περιμένουμε 2 μήνες κι αυτό. Αλλά όταν σας βάζουμε φωτογραφίες, μετά λέτε ότι κάνουμε αντιπολίτευση και ότι συκοφαντούμε. Δεν είναι, κάνουμε αντιπολίτευση, ούτε συκοφαντούμε. Λέμε τα αναγκαία πράγματα που πρέπει άμεσα να διορθώσουμε. Τώρα για τις λακκούβες από την ασφαλτόστρωση, εντάξει, περιμένουμε κι αυτό. Γιατί το καλοκαίρι πέφτει η πίσα, έτσι, όχι το χειμώνα, εσείς το λέγατε. Τώρα έχουμε καλοκαίρι και η πίσα μπορεί να πέσει τώρα και να κολλήσει αυτές τις λακκούβες τις οποίες φύγανε λόγω χειμώνα και δεν είχαν κολλήσει. Έτσι για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Ποιος παρέλαβε αυτά τα έργα, μπορεί να μας απαντήσει ότι ήταν εντάξει όλα και πληρώθηκε και ο εργολάβος. Όταν θέλετε να φτιάξετε φραπέ θα παίρνετε το shaker, θα βάζετε μέσα όλα τα υλικά και θα περνάτε την οδό Συντεμπόρου με το μηχανάκι και όταν φτάσετε στο τέλος θα έχετε ένα υπέροχο φραπέ. Όσο δε για τα λουλούδια και τα δέντρα τα οποία σας κακοφάνηκε που γράψαν ότι ξεραθήκανε, να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν επέρασαν σύστημα ίδρευσης να ποτίζονται και είναι ένας κύριος με ένα λάστιχο 100 μέτρα και πηγαίνει και τα ποτίζει. Καταλάβετε, έτσι δεν μπορούν να κρατήσουν τα δέντρα αν δεν έχουν αυτόματο πότισμα το καθένα. Δεν το σκεφτήκαμε, αλλά τώρα δεν σκάβουμε πάλι να περάσουμε σύστημα ίδρευσης, έτσι.

Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα Καθημερινή άριστα στο gov.gr κάτω από τη βάση στους Δήμους. Το ακούσατε τι λέει η Καθημερινή, έτσι για να λέτε κάποια πράγματα. Άριστα το gov, αλλά κάτω από τη βάση στους Δήμους. Δεν το λέω εγώ, έτσι, α, μπράβο. Η ομάδα τα νέα αυξάνονται οι δικαιούχοι στο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, η Αθήνα απαντάει. Τα ακούσατε τι γίνεται. Εντολή Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαβαίνετε τώρα. Θα μπορούν να κάνουν εξορίξεις πετρελαίου, θα μπορούν να κάνουν υποθαλάσσιες αναμογεννήτριες, να κάνουν ιχθυοκαλλιέργειες, αλλά όχι οι αλληλείς και όλα τα υπόλοιπα. Και 24 παραλίες στην Κεφαλονιά καταστρέφονται. Μόνο στην Κεφαλονιά, προσέχτε. Καμία Κέρκυρα, μία Λευκάδα, μία Ζάχυθος. Εμείς έχουμε τις φώκες και τα υπόλοιπα. Οι άλλοι δεν έχουν. Πάμε να μονεύσουμε στον Άγιο Γεράσιμο, μου φαίνεται. Να γίνουμε καλόγεροι, να μην σκοτιζόμαστε για τίποτα. Η απογευματινή γεμάτο καλάθι συνδέθη για τους συνταξιούχους. Ναι, ναι. Εφαρμόστε τον νόμο Κατρού Καλουμπάλη και θα καλουπεράσουμε. Όταν δίνετε τα δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς, φυσικά δεν έχετε για τις συντάξεις να δώσετε λεφτά. Ούτε το 13ο μισθό. Τώρα πάτε να κάνετε και άρση μονιμότητας, να τους έχετε όλους υποχείρια για να σας ψηφίζουν. Η εφημερίδα των συνταχτών, οι εξαγγελίες βουλιάζουν τα στενά του Ορμούς. Ο ριζοσπάστης, δεν αφήνουμε να υπερασπίσει τη ζωή μας σε αυτούς που το θεωρούν κόστος. Ο ελεύθερος τύπος, διερευνώνται τα κριτήρια στο Ανακαινίζω. Το μανιφέστο, το κολαστήριο της Μαρίας επί Τσίπρα. Η Εσπρέσο, τη ρήμαξε ο καρκίνος. Το ποντίκι με ασφάλεια παντά στα καμπανάκια. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, η αφρικανική σκόνη πνίγει για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η εφημερίδα Κόντρα, εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ. Ο λόγος, από το κακό στο χειρότερο στο ΣΥΡΙΖΑ. Η εφημερίδα Εστία, ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος έσωσε δημόσια υπηρεσία 100 εκατομμυρίων. Η Ελεύθερη Ώρα, αφρικανοποίηση των Ελλήνων με μαύρη Οδύσσια. Οι πολίτικα κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψήφοι. Η Δημοκρατία, ανίατος ευεγμός. Και το Σταρ, την τελείωσε ο καρκίνος του πνεύμωνα. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Sport Day έσωσε την τιμή. Ο κόκκινος πρωταθλητής, ο Ταύρος βλέπει κόκκινο. Η εφημερίδα Φως πιέζει για Τσολάκη. Η αθλητική ώρα θέλει δουλειά. Το Light Sport, οι χειρές καμπάνες, πρόεδρος ο Αλαφούζος. Το Metro Spot, έρχεται σήμερα ο Χατζηδιάκος. Πάμε στην αυτεμπορική, πατάει γκάζι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το Voice, ανάψαμε φωτιές. Η Δημοπρασιών, περισσότερα κίνητρα για τις κλειστές κατοικίες. Και η Γενική Δημοπρασιών, πλεώνασμα 4,4 δισεκατομμύρια στο πρώτο εξάμεινο. Να πάμε και στην εφημερίδα ημερήσιο στην τοπική μας εφημερίδα.

πρώτο σόλιντό της είναι το νέο κατόρθωμα του ολιγάρχη δημάρχου. Ακατάλληλα τα δέντρα στη Σιντεμπόρον, γράφει ο ημερήσιος στο πρωτοσέλιδό του. Όλα καλά στην παλιά πλάκα. Αυτά είναι και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα υπόλοιπα νέα θα τα διαβάσετε στο www.voutospress.gr. Ήδη έχουμε και την παραπομπή των τεσσάρων βουλευτών για απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συν τους υπόλοιπους 22 που παραπέμπονται κι αυτοί. Κατά τα άλλα, ο κ. Μαρινάκης λέει ότι μπορούν να ξαναείναι υποψήφιοι πάλι γιατί δεν έχουν πρόβλημα κανένα. Καμαρώστε τους. Κάνεις απάτη, είσαι κύριος. Είσαι τίμιος, είσαι βλάκας. Δεν θα περάσει αυτή η ιστορία, κυρίες και κύριοι. Δεν θα τους περάσει. Δεν πάει άλλο. Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά, είστε αύριο με υγεία. Αύριο έχουμε άλλους δύο καλεσμένους με πολύ σημαντικά θέματα. Μείνετε συντονισμένοι στον Αιώνια Γάλαξη. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο ενημερωμένος πολίτης είναι ο σωστός πολίτης πάντα. Και αυτός είναι ο σκοπός μας και τίποτε άλλο. Καλό σας μεσημέρι, προσέχετε στους δρόμους, μην τρέχετε και μειώστε ταχύτητες μέσα στην πόλη, γιατί ισχύει των 30 χιλιόμετρα να έχουμε μέσα στην πόλη και όχι παραπάνω. Και δίνεται και προτεραιότητα στις διαβάσεις στους ανθρώπους που θέλουν να περάσουν. Το να πατήσουμε και ένα φρένο καλό είναι. Satisfaction, love, and passion, you all.

DMC. The name of that song is How About It?

Άγγλοι, οι Καϊόλοι, ο Κεν Λάτσο. Hey, hey, guy, right out of my son.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Kat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Για όσο κράτησε.
1: Ionian Galaxy 90,8.
2: Τώρα που σε

έχεις ψηλά, μ' αυτό εμένα δεν μου φτάνει. Με αγαπάς, μ' αυτό δεν είναι αρκετό. Άκου η καρδούλα

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

να πρωτοθυμηθώ. Νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή. Χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι. Ζάλι. Πάλι από την αρχή, τελειώσα όλη τη γραμμή. Σαν να δίγαγα σε ράλι. Στην αρένα νικητής, βρήκα τρόπο πριν μου πεις να ξεφύγω από την κρεπάλι.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: κλείσω. Η καρδιά φωνάζει για σένα.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό. Μ' αρέσει να ρισκάρω, χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα λεφτά. Μα δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος αυτά. Μ' αρέσει

Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλεί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα πιολιά. Μ' αρέσουνε τα λούκια,

0: εξηγήστε μου εσύ. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: φτάς στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα!

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Καλημέρα νύχτα στο τηλέφωνο με παίρνεις και μου λες ότι δεν είσαι πια καλά. Πολεμάω με τον εαυτό που κρύβω πριν το χάσω, λέει σταν κάτσε καλά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ σώμα μου, μυαλό μου και ψυχή. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα, κι όσο ζω

πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο

0: Κλείστο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: στα δυο.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Σένα με σένα τι θα απογίνω. Δεν το γνωρίζω, μα λες τις φωτιές θα σφήνω. Και όσα κύματα έρθουν θα τα αποφύγω. Γιατί είσαι πιο όμορφη και λάμπερη από τον ήλιο. Σαν τον άνεμο με τέμι και με τύλιξες. Έτσι ένιωσα όταν με πρωτοφίλησες. Και στο γαλάζιο το Αιγαίο των ματιών.

0: βρήκαμε. Πέρασε ο καιρός, φουρτούνες όταν ήρθανε. Ήταν πολλές και δυνατές και δεν αργήσανε να μας χτυπήσουνε, όμως το κράτησα. Το τιμόνι στα δύσκολα δεν το άφησα. Για σένα μόνο, για σένα που αγάπησα. Γιατί σε θάλασσα και μέσα σου ναυάγησα.
1: Για

είσαι η μόνη που ξεχώρισε από τα πλήθη. Κι αν είσαι ψέμα, να γίνεις παραμύθι. Κι αν είσαι η αλήθεια μου, αν μείνεις μες στα στήθια μου, για σένα θα γραφτούνε οι πιο ωραίοι μύθοι. Και πες στη βάρκα μου να φύγουμε για τάπειρο. Να ταξιδέψουμε χωρίς κουπιά και αύριο. Να μην ανησυχείς, μη σκέφτεσαι τα κύματα. Όσο τα

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ, τεκ.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τη σημαντική ειδικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ, μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Σαμιαν Γκάλαξη 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέ.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μες

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα μου

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του, του λέγες

μιλάνε και να λένε για έναν τύπο που τις ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στο κήπο. Πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις, κι απ' τα μάτια του ποιος είναι.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.